Ακούσαμε τα τρία λαϊκά τραγούδια για συμφωνική ορχήστρα του Σλοβαίνου συνθέτη, πιανίστα και μαέστρου Μπόιαν Άνταμιτς, 1912-1995. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Μάριμπορ της Σλοβενίας διεύθυνε ο Σίμον Κρέτσιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 15, του Γιωάννης Μπραμς. Αποτελείται από τρία μέρη, μαϊστόζο σε ρε λάσονα, αντάτζο σε ρε μίζωνα και ρόντο με ένδειξη αλέγκρο νον τρόπο σε ρε λάσονα και κατόπιν σε ρε μίζωνα. Σολίστη είναι ο Άντριου Φον Όιεν. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Μάριμπορ της Σλοβενίας διευθύνει και πάλι ο Σίμον Κρέτσιτς.

Ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 15, του Johannes Brahms. Σολίστη ήταν ο Andrew von Oyen. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Maribor, της Σλοβενίας, διεύθυνε ο Σίμον Κρέτσιτς. Από την ίδια συναυλία, που δόθηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2026, ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το Adagio από το κονσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνο σε Ρε Λάσονα, που αποδίδεται στον Ιταλό συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αλεσάντρο Μαρτσέλο στη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για τσέμπαλο σόλο Σμίντερ 974. Ο πιανίστας Andrew von Oyen έχει και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το Adagio από το κονσέρτο για όμποε, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε Ρε Λάσονα, που αποδίδεται στον Ιταλό συνθέτη της εποχής μπαρόκ Αλεσάντρο Μαρτσέλο στη μεταγραφή του Johann Sebastian Bach για τσέμπαλο σόλο Σμίτερ 974. Ερμήνευσε ο πιανίστας Άντριου Φον Όιεν. Ακολουθεί από την ίδια συναυλία η τρίτη συμφωνία του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Χιούγκο Αλβίαν, 1872-1960. Αποτελείται από 4 μέρη, Allegro con brio, Andante presto Allegro con brio, τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Μάριμπορ, της Σλοβενίας, διευθύνει ο Σίμον Κρέτσιτς.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Hugo Alvian, 1872-1960. Τη συμφωνική ορχήστρα της πόλης Maribor της Σλοβενίας διεύθυνε ο Σίμον Κρέτσιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, 4 τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musikalisches Gesangbuch». Η συλλογή αυτή τυπώθηκε στη Λειψία το 1736 από τον προτεστάντη εκκλησιαστικό μουσικό Georg Christian Semmel. Ο Johann Sebastian Bach συνεργάστηκε με τον Semmel για τη δημιουργία αυτής της ανθολογίας, αλλά οι μουσικολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους για τον βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής του μεγάλου κάντορα της Λειψέας. Πιθανότατα, ο Bach συνέθεσε τον basso continuo και τροποποίησε κάποιες προϋπάρχουσες μελωδίες. Η συλλογή περιλαμβάνει 954 τραγούδια. Μόνο 69 όμως από αυτά έχουν μουσική σημειογραφία με συνοδεία της φωνητικής μελωδίας από basso continuo. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 439 ως και 507 στον κατάλογο έργων του Bach, που επιμελήθηκε και δημοσίευσε το 1950 ο Wolfgang Schmidt. Από αυτά θα ακούσουμε τα τραγούδια με αριθμούς 443, 468, 470 και 439. Μόνο τρία τραγούδια της συλλογής, όχι αυτά που θα ακούσουμε, αποδίδονται με βεβαιότητα στον Bach. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 452, 478 και 505. Τραγουδά η μέτζο σοπράνο Μπερνάρντα Φίνκ και ο μπασοβαρίτονος Μάρκο Φίνκ. Basso continuo, Domen Marin Cic, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο.

Ακούσαμε τέσσερα τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musicalisches Gesangbuch». Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 443, 468, 470 και 439 αντίστοιχα στον κατάλογο έργων του Johann Sebastian Bach. Τραγούδησε η μέτζο σοπράνο Bernarda Fink και ο μπασοβαρίτονος Marco Fink. Basso continuo, Domen Marincic, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο. Επόμενη επιλογή του BBC, τέσσερα κομμάτια από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Ποιητικές και θρησκευτικές αρμονίες» Charles 173 του Franz Liszt. Ave Maria, η ευλογία του Θεού μέσα στη μοναξιά, νεκρόσιμη ακολουθία και Pater Noster. Ερμηνεύει η Sylviane Defermes.

Ακούσαμε τέσσερα κομμάτια από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο «Ποιητικές και θρησκευτικές αρμονίες» 173 του Franz Liszt. Αβε Μαρία, η ευλογία του Θεού μέσα στη μοναξιά, νεκρόσημη ακολουθία και Pater Noster. Ερμήνευσε η Sylviane de Ferne. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα σε ρε μίζωνα του Carl Philipp Emanuel Bach με αριθμό 83 στον κατάλογο Wodkin. Παίζουν μέλη του συνόλου Le Coucou Bénévole.

ήταν η τρίο σονάτα σε ρε μιζόνα του Καρλ Φίλιπ Μάνουελ Μπαχ με αριθμό 83 στον κατάλογο Watken. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Le Coucou Benevole. Επόμενη επιλογή του BBC, ο ύμνος Ave Generosa της Hildegard von Bingen, 1098-1179. Τη χοροδία γυναικών Ορφέας διευθύνει ο Albert Wiesing.

ήταν ο ύμνος Ave Generosa της Hildegard von Bingen, 1098-1179. Τη χοροδία γυναικών Ορφέας διήθινε ο Albert Wiesing. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φαγκότο και πιάνο, σε σολ μίζωνα, έργο 168 του Camille Saint-Saëns. Αποτελείται από τρία μέρη, Allegretto Moderato, Allegro Scherzando και Molto Adagio Allegro Moderato. Τον φαγκωτίστα Jens Christoph Lemke συνοδεύει ο Morten Landström.

Ακούσαμε τη σονάτα για φαγκότο και πιάνο σε σόλ μίζωνα, έργο 168 του Camille Saint-Saëns. Τον φαγκωτίστα Jens Christoph Lemke συνόδευσε ο πιανίστας Morten Landström. Ακολουθεί το φινάλε της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργο 43 του Ludwig van Beethoven. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ludovit Reiter.

Ακούσαμε το φινάλε της μουσικής μπαλέτου «Τα πλάσματα του Προμηθέα», έργο 43 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Λούντοβιτ Ράιτερ. Ακολουθούν δύο μαδριγάλια του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη και οργανίστα Λουτσάσκο Λουτσάσκι. Γεννήθηκε περί το 1545 και πέθανε το 1607. Ο Πριμαβέρα για υψήφωνο και μπάσο κοντίνουο, καθώς και ο Ντολτσέτσε Νταμόρ για τρεις υψηφόνους και μπάσο κοντίνουο. Τα μαδριγάλια εντάσσονται στη συλλογή του Λουτσάσκι με γενικό τίτλο «Μαδριγάλι per cantare e sonare», που τυπώθηκε στη Ρώμη το 1601. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου «Τραγικομέντια»,

Ακούσαμε δύο μαυρικάλια του Ιταλού αναγεννησιακού συνθέτη και οργανίστα Λουτσάσκο Λουτσάσκι. Γεννήθηκε περί το 1545 και πέθανε το 1607. Ο Πριμαβέρα για υψήφωνο και μπάσο κοντίνουο, καθώς και ο Ντολτσέτσε Νταμόρε για τρεις υψήφωνους και μπάσο κοντίνουο. Τα μαυρικάλια εντάσσονται στη συλλογή του Λουτσάσκι με γενικό τίτλο «Μαντριγκάλι περ καντάρε e σονάρε», που τυπώθηκε στη Ρώμη το 1601. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Τραγικομέντια. Επόμενη επιλογή του BBC, τα πρώτα τρία κομμάτια, Tempo di Menuetto, Gavot και Allegretto con Motto, από τη συλλογή 9 κομματιών με γενικό τίτλο Μινιατούρες για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, του Άγγλου συνθέτη Frank Bridge. 1879-1941. Ερμηνεύει το τρίο Μύθρας,

Ακούσαμε τα πρώτα τρία κομμάτια, Tempo di Menuetto, Gavotte και Allegretto con Motto, από τη συλλογή 9 κομματιών με γενικό τίτλο Μινιατούρες για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του Άγγλου συνθέτη Frank Bridge. 1879-1941. Ερμήνευσε το τρίο Μήθρας. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή της δίπρακτης κομικής όπερας «Το κορίτσι του Συντάγματος» του Γκαετάνο Ντονιτσέντι. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Νέλο Σάντι.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της δίπρακ της κομικής όπερας του κορίτσι του συντάγματος του Γκαετάνο Ντονιτσέτη. Τη φιλαρμονική του Όσλο διεύθυνε ο Νέλο Σάντι. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Λουί Φρανσουά Ντουπρέ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Grand Section σε ντομίζωνα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει το Grand Horn Quartet.

Ο Γκριγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart. Πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε σύμφωση μείζωνα, Κέχελ 333. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Ο Αλεξάνδρ ντε Βιλνέβ ήταν Γάλλος συνθέτης και ιερέας του 18ου αιώνα. Σήμερα θα ακούσουμε την τετραμερή σύνθεση First Suite σε Λαϊλάσσονα. Παίζει η Άριον Μπαρόκ Ορκέστρα.

Άντον Ζίμερμαν. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη της εκπομπής μας. Σύγχρονος των Χάιντεν και Μότσαρτ. Πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Πρατισλάβα, πρωτεύουσα της τότε Ουγγαρίας, όπου εργάστηκε ως συνθέτης, βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας. Σύμφωνη σε μη ελάσσονα. Από το τετραμερές αυτό έργο θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η VDR Symphony Orchestra Köln υπό τον Werner Erhardt.

Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Πιάνο σονάτα νούμερο 2 σε Λαΐφεση Μίζωνα, όπους 39, αφιερωμένο στον Φρανς Λάουσκα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato con Spirito et Assai Legato. Στο πιάνο, ο Μάικλ Έντρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιλιάδης ρυθμίζει στον ήχο, ο Γιώργος Φλωράκης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Ρολάντο Βηγιασόν είναι σήμερα στο ξεκίνημά μας.

Ρολάντο Βιασόν σήμερα στο ξεκίνημα, εξαιρετικός και εδώ από την Φεντόρα, και μουσική του Μάρκο Ουτσελίνη, του συνθέτη που έπαιζε βιολί στην εποχή του, ένας από τους σημαντικούς βιολονίστες εποχής του Μπαρόκ και ένας συνθέτης που έγραψε κατά κύριο λόγο κοσμική μουσική. Θα ακούσουμε λοιπόν μία από τις πολύ πρώιμες, έτσι κι αλλιώς λόγω εποχής, σονάτες του, που είναι η Πέμπτη συγκεκριμένα.

Μάρκο Ουτσελίνη, μία από τις πολύ πρώιμες σονάτες του από ένα σύνολο πενταμελές του Arcadian Academy, όπου δύο βιολιά, τσέλο και λαούτο ή κιθάρα και τσέμπαλο ή όργανο που παίζει ο ίδιος ο Νίκολας Μαγκέγκαν δίνουν έναν πολύ ξεχωριστό ήχο στο Arcadian Academy. Ο Νίκολας Μαγκέγκαν είναι ο διευθυντής του συνόλου αυτού. Θα σας πω τώρα στο 1949, όταν οι Rodgers και Hammerstein, ο δεύτερος, γράφουν ένα από τα πολύ πολύ γνωστά musical της εποχής και πολύ επιτυχημένο, το South Pacific. Από εκεί τραγουδάει το Loneliness of Evening με τον δικό της τρόπο που ταιριάζει όπου θέλει η Ρενέ Φλέμινγκ.

1949, η χρονιά που δημιουργούν οι Rodgers και Hammerstein το South Pacific. Εδώ η Irene Fleming ερμήνευσε ένα από τα τραγούδια των Loneliness of Evening, του musical αυτού. Και περνάνε 8 περίπου χρόνια, ναι, 1957, έρχεται το West Side Story από τον Leonard Bernstein. Στην συμφωνική του εκδοχή, δύο χωροί από το έργο αυτό, Σκέτσο και Μάμπο.

Αυτό είναι το Mambo λοιπόν, που έρχεται από το West Side Story του Leonard Bernstein και από το 1957 που πρωτοεμφανίστηκε αυτό το musical, πρωτοπαίχτηκε στο Broadway. Θα πάμε στο 1981 και από το musical, από το χώρο του μουσικού θεάτρου, θα πάμε στον κινηματογράφο. Χθες ακούσαμε ένα τραγούδι που ανήκει στον Tom Waits, το Broken Bicycle. Το ακούσαμε από την Anne Sophie Fonoter και τον Elvis Costello στη δική του συνεργασία. Σήμερα θα το ακούσουμε έτσι όπως ακουγόταν κανονικά στην ταινία του Francis Ford Coppola One from the Heart, ή αν προτιμάτε στα ελληνικά Μια μέρα ένας έρωτας, τελείως διαφορετικός ο τίτλος, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Μάλιστα, εκείνο που είναι πάρα πολύ αστείο, θα το ακούσουμε κανονικά από τον Tom Waits, είναι ότι και ο ίδιος ο Tom Waits που έχει γράψει τη μουσική για την ταινία αυτή παίζει μέσα έναν τρομπετίστα που εμφανίζεται για πάρα πολύ λίγο. Τα Broken Bicycles εδώ.

Γράφει το Waits λοιπόν αυτή τη μουσική για την ταινία του Francis Ford Coppola, το One from the Heart, το Μια Μέρα Ένας Έρωτας, που είχε γίνει και πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, ενώ γράφει αρκετά χρόνια αργότερα ο Νικόλα Πιοβάνη μουσική για την ταινία «Η ζωή είναι ωραία». Εδώ είναι το Buongiorno Principessa.

Θα λέγει κανείς ότι καταφέρνει ο Νικόλα Πιοβάνη να δώσει όλο το μελαγχολικό συνέστημα της ταινίας αυτής, της ταινίας «Η ζωή είναι ωραία» του Ρομπέρτο Μπενίνι, με αυτό ακριβώς το θέμα. Το κεντρικό θέμα είναι αρκετά πιο παιχνιδιάρικο, αρκετά πιο χαρούμενο, αρκετά πιο γνωστό, αλλά θα λέγει κανείς ότι παίζει έναν ρόλο μέσα στον τρόπο με τον οποίο ο Ρομπέρτο Μπενίνι ως ηθοποιός, ως πρόσωπο της ταινίας εκεί, προσπαθεί να πείσει το γιο του ότι ό,τι βλέπει γύρω του σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης είναι ένα παιχνίδι. Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά και μάλιστα είναι πολύ έντονος ο τρόπος με τον οποίο τραγουδάει η Άννα Μελάτο το Καντσόνι Αραμπιάτα, καθώς πηγαίνουμε στη μουσική του Νίνο Ρότα για την ταινία, το φιλμ εκείνο του έρωτα και της αναρχίας της Ντίνα Βαρτμίλαρ.

Έτσι τραγούδησε λοιπόν η Άννα Μελάτο, που είναι η αδελφή της Μαριάντζελα Μελάτο, που έπαιζε στην ταινία Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας της Ντίνα Βερτμίντερ, το καντσόνε Αραμπιάτα του Νίνο Ρότα. Σε μια διαφορετική χώρα, αρκετά μακριά, ο Τσάρλι Τσάπλιν έγραφε, εκτός που σκηνοθετούσε, εκτός που έπαιζε, έγραφε και τη μουσική για τις ταινίες του, ανάμεσα στις οποίες από το 1931 ακούμε τη μουσική του για τα φώτα της πόλης.

Η μουσική του Τσάρλι Τσάπλιν για την ταινία του 1931 «Φώτα της πόλης», ενώ 5 χρόνια αργότερα γράφει τους μοντέρνους καιρούς και μουσική για την ταινία αυτή. Μάλιστα, το θέμα που γράφει μοιάζει σε αρκετά σημεία με το αργό μέρος του θέματος που ακούσαμε. Σιγά σιγά γίνεται το smile, και το λέω αυτό γιατί φυσικά σε πρώτο επίπεδο, σε πρώτο χρόνο, δεν είχε στίχους το συγκεκριμένο κομμάτι, ήταν απλώς ένα μουσικό θέμα. Οι στίχοι μπήκαν 2 δεκαετίες, θα έλεγε κανείς, αργότερα, και το τραγούδισε πρώτος ο Nat King Cole με πολύ μεγάλη επιτυχία. Εμείς όμως θα ακούσουμε το Smile από την Barbara Streisand σήμερα.

Η Barbara Streisand με το Smile λοιπόν εδώ και η μουσική ενός άλλου μεγάλου συνθέτη που σχετίζεται με τις ταινίες του Ένιο Μορικόνε, αυτή τη φορά η μουσική του για μια ταινία που ξεκινάει από το βιβλίο του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ «Ο Μέτρη και η Μαργαρίτα». Ένα από τα σημαντικότερα κείμενα που σχετίζονται με τον μαγικό ρεαλισμό είναι «Ο Μέτρη και η Μαργαρίτα» και η μουσική του Ένιο Μορικόνε δεν είναι από αυτές που είναι πάρα πολύ γνωστές, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετική από την αρχή μέχρι το τέλος.

Η μουσική λοιπόν του Ένιο Μωρικόνε, το κεντρικό θέμα από την ταινία «Ο Μέτρη και η Μαργαρίτα», και ένα ακόμη τραγούδι που ξέρουμε τον κινηματογράφο. Σήμερα πήραμε πολλή έμπνευση από τον κινηματογράφο, αλλά έχουμε δύο μόλις θέματα ακόμα από εκεί. Το πρώτο είναι ένα τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο Dean Martin και έγινε πιο γνωστό από το «Singing in the Rain», όμως για πρώτη φορά ακούστηκε στο Sadie McKee πολύ νωρίτερα, το 1934. Πρόκειται για το «All I Do Is Dream of You».

Μάρτιν, λοιπόν, εξαιρετικός και εδώ στο All I Do Is Dream of You, και δίπλα η μουσική που έγραψε ο Wim Mertens για την ταινία του Peter Greenaway, Η Κοιλιά του Αρχιτέκτονα. Ένα από τα κομμάτια, μία από τις συνθέσεις, γιατί τρέχουν πολλές μέσα στην ταινία αυτή, είναι και το Close Cover.

Η μουσική λοιπόν εδώ του Wim Mertens που μοιάζει, λόγω και της αγγλικής καταγωγής αν θέλετε της ταινίας του Peter Greenaway, μοιάζει αρκετά με τη μουσική του Νάιμαν. Είναι το σημείο στο οποίο συνδέεται αυτός ο ευρωπαϊκός μινιμαλισμός, θα έλεγε κανείς, με τον καθαρά βρετανικό, και μας πάει με κάποιο τρόπο στη Βρετανία, όπου συναντάμε ένα από τα πιο γνωστά και πιο παλιά τραγούδια που υπάρχουν εκεί, το Greensleeves.

Η ιστορία της κυρίας Greensleeves λοιπόν, όχι πάρα πολύ χαρούμενη, και η μουσική τώρα του Χωακίν Ροντρίγκο σε μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή. Ο James Galway είναι ένας από τους πολύ γνωστούς Ιρλανδούς φλαουτίστες στην ιστορία της λόγιας μουσικής. Εδώ όμως παίρνει το δεύτερο μέρος από το Concerto d'Aranjuez του Χωακίν Ροντρίγκο και το διασκευάζει με έναν τρόπο σε μια σύνθεση η οποία ανήκει κατά το μεγάλο της μέρος στον Ροντρίγκο, αλλά έχει και ένα μέρος από τον Galway. En Aranjuez, con tu amor είναι ο τίτλος.

Μια πολύ ιδιαίτερη οπτική πάνω στο κονσέρτο του Ναρανχουέθ, στο δεύτερο του μέρος, Ναρανχουέθ con tu amor, είναι ο τίτλος που δημιουργεί ο James Galway, ένας μουσικός, ένας φλαουτίστας από την Ιρλανδία, από το Belfast, συγκεκριμένα από το βόρειο Belfast έρχεται, ενώ ο επόμενος μουσικός μας, και αυτός από τη Βρετανία είναι, αλλά από τη Σκωτία, ο Alasdair Roberts.

Από τη Σκωτία, ένας μουσικός που είχαμε γνωρίσει από ένα σχήμα που λεγόταν Up and Dix Out, αυτός ήταν ο Alasdair Roberts και βεβαίως ξέρουμε αρκετά καλά τη μουσική, μια που μιλάμε για Βρετανία, του Ralph Vaughan Williams, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες που έρχονται από το νησί. Θέλω να ακούσουμε σήμερα ένα πολύ ιδιαίτερο έργο που έχει γράψει ο Ralph Vaughan Williams, εκείνη τη ρομάνς του για φυσαρμόνικα, έγχορδα και πιάνο. Πολύ ιδιαίτερη σύνθεση οργάνων εδώ.

Η ρομάνς λοιπόν για φυσαρμόνικα, πιάνο και ορχήστρα εν χόρδων, ένα έργο του Ρέιφ Βον Ουίλεμς που φέρνει πολλά στοιχεία από τις συμφωνίες του, ειδικά τις τελευταίες, γραμμένο το 1951, 7 χρόνια πριν το θάνατο του μεγάλου αυτού Άγγλου συνθέτη. Η φυσαρμόνικα, ένα όργανο που μπορεί να εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα, όμως η μεγάλη του εξέλιξη, η μεγάλη του εξάπλωση γίνεται στον 20ο αιώνα, μέχρι να φτάσει και στον Ρέιφ Βον Ουίλεμς, που σκέφτεται αυτή την εξαιρετική ιδέα να γράψει μουσική, να γράψει μια ρομάντς όπου να πρωταγωνιστεί το όργανο αυτό. Η Λόρινα Μακένιτ τραγουδάει τώρα τις εποχές της.

Ένα από τα τραγούδια της Λωρίδα Μακένης που δεν είναι δικό της, είναι παραδοσιακό στην πραγματικότητα, που αγαπώ ιδιαίτερα, το The Seasons ή οι εποχές αν προτιμάτε, αυτή η αλληλοδιαδοχή των εποχών μέσα από τους στίχους του τραγουδιού. Ο Johann Joachim Gvantz κατασκεύαζε φλάουτα και εκτός από αυτό έπαιζε φλάουτο. Εκτός από αυτό πάλι έγραψε μερικές σονάτες, δηλαδή περισσότερες από 348, ενδεχομένως 354 ή κάτι τέτοιο, όλο και κάποιες θα έχουν χαθεί, και περισσότερα από 550-600 σχεδόν έργα μόνο για φλάουτο. Για σήμερα διαλέγω τη σονάτα υπ' αριθμών 275 για φλάουτο και μπάσο κοντίνου, με τα τρία της μέρη, αλέγκρο ντι μόλτο, αφετουόζο και βιβάτσε. Είναι Ρέιτσελ Μπράουν που παίζει εδώ φλάουτο, μάλιστα ακριβές αντίγραφο εκείνου που είχε δημιουργήσει και με το οποίο έπαιζε ο Johann Joachim Gvantz, και μαζί της Mark Odell και James Johnstone.

Αυτή ήταν η σονάτα υπαρεχών 275 για φλάουτο και μπάσο κοντίνο, λοιπόν, σε σύμφεση μίζωνα του Γιόχιμ Κβάντς. Θα σας πάω στην Ιταλία τώρα, όπου θα συναντήσουμε τον Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι να τραγουδάει για μία αλίκη.

Αυτή ήταν η Αλίκη που την τραγούδισε τόσο όμορφα ο Φραντσέσκο Ντε Γκρεγόρι, και θα τραγουδήσουν τώρα με ένα κλαρινέτο Τζαν Λουίτζι Τροβέζι και με ένα κορδεόνο Τζάνι Κόσια, ποιον, τον Τζεπέτο από το γνωστό μας παραμύθι.

Αυτό ήταν ο Τζεπέτο από έναν πολύ όμορφο και πολύ τρυφερό δίσκο του Τζαλουίτζι Τροβέζι, του κλαρινετίστα από την Ιταλία, με τον Τζάνι Κόσια που παίζει ακορντεόν στο άλμπουμ αυτό. Το δίσκο που έχει κυκλοφορήσει για την ECM και λέγεται In Cerca di Cibo. Τι έχω τώρα για σας, μία από τις σπουδαίες στιγμές της Μάριας Κάλλας.

Από τη Λουτσία Ντελαμερμούρ, μία από τις σπουδαίες στιγμές της Μαρία Κάλλας εδώ. Πάμε τώρα στη Γαλλία για να συναντήσουμε τη μουσική του Ζαν Μπατίστ Ντεμπουσέ, ενός συνθέτη που δεν ακούμε πολύ συχνά, που δεν έχουν σωθεί πολλά έργα του, που δεν είναι τόσο γνωστά τα βιογραφικά του στοιχεία. Το σίγουρο είναι ότι καταγόταν από την Βουργουνδία και βρέθηκε κάποια στιγμή στο παρεκκλήσι του Λούβρου, όπου και ήταν ο μέτρη της μουσικής εκεί. Ανάμεσα στα έργα του είναι το Λάρο Γιάλ που ακολουθεί τώρα αμέσως, με τον Φρανσουά Λαζάρεβιτς και τους μουσικούς του Σεντζιγκέν.

Η μουσική λοιπόν ενός συνθέτη που δεν ακούμε ιδιαίτερα συχνά, αλλά έχει πολύ ωραίες συνθέσεις όπως αυτή που ακούσαμε, τον Λα Ρογιάλ, τη μουσική του Jean-Baptiste Debussy ακούσαμε τώρα, με τον Φρανσουά Λαζάρεβιτς να παίζει ο ίδιος φλάουτο και να διευθύνει τους μουσικούς του Σεντζιγέν. Πλησιάζουμε στο τέλος, αλλά προλαβαίνουμε να ακούσουμε τη φωνή του Χουάν Διέγο Φλόρες από την Μινιόν του Τωμά.

Με τη φωνή του Juan Diego Flores φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά ζωντανά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθρώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σκιάς όναρ άνθρωπος, γράφει ο Πίνδαρος, μείζον λυρικός ποιητής της αρχαιότητας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησης του είναι η φιλοσοφική στοχασμή που δίνουν αποφθεγματική χρειά στους στίχους του. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και το γνωμικό που σταχυολογούμε από τον 8ο Πυθιώνικο, τον αφιερωμένο στον Αιγινίτη Παλαιστή Αριστομένη. Επάμερη, τι δε της, τι δε ου της, σκιάς όναρ άνθρωπος. Λιγό ζωή, τι είναι κάποιος, τι δεν είναι, όνειρο μιας σκιάς ο άνθρωπος. Επάμερος είναι ο αιωλικός τύπος της λέξης εφήμερος, της μιας ημέρας, αλλά κατ' επέκταση ο παροδικός. Βραχίβιος ο άνθρωπος, λέει ο Πίνδαρος, και συμπληρώνει «σκιάς όναρ», όνειρο ενός ίσκιου. Σκιές στα ομηρικά κείμενα είναι οι νεκροί και ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος, δημιουργώντας κάποια ερωτηματικά, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Αν ο Πίνδαρος προεκτείνει την ομηρική σκέψη και ορίζει τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα των ονείρων των νεκρών, πώς είναι δυνατόν να εκφράζει μία τέτοια θέση σε ένα επινίκιο άσμα, το οποίο εγκομιάζει μία αθλητική νίκη, απόρρια της αγάπης για ζωή και λάμψη. Στην προηγούμενη στροφή, μάλιστα, καταθέτει μία επίσης απεσιόδοξη, αν και αληθινή, εμπειρία ότι η χαρά των ανθρώπων υψώνεται γοργά, μα και γοργά πέφτει χάμω. Σε δεύτερη θεώρηση αυτής της πινδαρικής αντινομίας ανακαλύπτουμε μία από τις πλέον ακλόνητες πεποιθήσεις της ελληνικής αρχαιότητας που προβάλλεται με κάθε ευκαιρία. Τον έλεγχο της έπαρσης που επιφέρει η προσωπική επιτυχία ώστε να μην καταλήξει ο άνθρωπος στον όλεθρο. Είναι το γνωστό τετράπτυχο Ύβρις, Άτη, Νέμεσης, Τύσης. Αλαζονία, απώλεια κρίσης, θεία δίκη, τιμωρία. Γι' αυτό και συνεχίζοντας τον προβληματισμό του ο ποιητής, εκτιμά ότι όταν κάποιος άνθρωπος περιβάλλεται από την έγλη που χαρίζει ο Δίας, τότε λάμπει το ακτινοβόλο του φως. Μοιράζοντας την νίκη ανάμεσα στην ικανότητα του αθλητή και την θεόσταλτη αρρωγή, προφανώς ελπίζει, αν όχι στην εξάλληψη της ύβρεως, έστω στην συγκράτησή της. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο. Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Εθνικό Θέατρο συνεχίζεται ο κύκλος «Το ραδιόφωνο, η παράσταση του μήνα» με το έργο «California Dreaming». Μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία που ζωντανεύει αποκλειστικά μέσα από τον ήχο, τη μουσική και τις ερμηνείες των ηθοποιών, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φαντασίας και θυμίζοντας πως το ραδιόφωνο εξακολουθεί να αποτελεί ένα μοναδικό χώρο αφήγησης αλλά και θεατρικής δημιουργίας. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ» σε σκηνοθεσία Μάικλ Σαρνόσκι. Με πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν, η ταινία προσεγγίζει τον θρυλικό ήρωα όχι ως ατρόμητο θρύλο, αλλά ως έναν άνθρωπο αντιμέτωπο με το παρελθόν, τις επιλογές και την αναζήτηση της λύτρωσης. Μια σκοτεινή και βαθιά ανθρώπινη εκδοχή ενός μύθου που εξακολουθεί να συγκινεί. Στον Πολυχώρο Τέχνης Ανέρουσα παρουσιάζεται η έκθεση Within της Άννας Γρηγορά και της Καλυψούς Καμπάνη. Μέσα από δύο διαφορετικές εικαστικές διαδρομές, οι δημιουργοί εξερευνούν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, τη μνήμη, τη σιωπή και την προσωπική εμπειρία, προσκαλώντας τον θεατή σε ένα διάλογο με όσα συχνά μένουν αθέατα, αλλά καθορίζουν την ύπαρξή μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα δωδεκανησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

0: Σαν το σύμπαν του οποίου όλα τα υλικά προέκυψαν από την ίδια έκρηξη ή τις ανθρώπινες φυλές που προήλθαν από τις εξέλιξεις των ίδιων θηλαστικών, έτσι και η ανθρώπινη σκέψη, προτού εκραγεί σε άπειρα ειδικά υποσύνολα, μοιάζει να ξεκίνησε μέσα μας συμπυκνωμένη. Μέχρι λοιπόν οι διαφορετικές πτυχές της δημιουργικότητας να απελευθερωθούν και να εξελιχθούν σε πιο συγκεκριμένα μονοπάτια, ο αρχιτέκτονας, ο designer αντικειμένων ή ρούχων, ο μηχανικός αλλά και ο βιολόγος, ο χημικός, ο αστρονόμος και ακόμη και ο αστρολόγος, γιατί και τα λάθη ήταν μέρος της πειραματικής διαδικασίας, ήταν το ίδιο φιλομαθές και περίεργο άτομο που στην καλύτερη περίπτωση άκουγε στον τίτλο σοφός ή ακόμα και μάγος και στη χειρότερη τσαρλατάνος. Ομοίως ο μουσικός στην αρχή ήταν και μουσικός καθώς και πολλά άλλα πράγματα, ας πούμε δικηγόρος. Με εξαίρεση τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς που έζησαν παρασιτικά πλάι σε άρχοντες διασκεδάζοντάς τους, κάτι που ασφαλώς συμβαίνει ακόμη, θα περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι κάποιος να μπορεί να είναι μόνο μουσικός και να μπορεί να ζει τη ζωή του αποκλειστικά ή έστω κυρίως από τη μουσική. Ακόμα και όταν συνέβη αυτό όμως, μουσικός δεν σήμαινε βέβαια συνθέτης ή ερμηνευτής ή δάσκαλος μουσικής, αλλά όλα αυτά μαζί. Η συμπύκνωση που λέγαμε. Σήμερα λοιπόν δεν απαιτεί κανένας από κάποιον βιρτουόζο πιανίστα να συνθέτει εξαιρετικές συμφωνίες, ούτε το αντίθετο, ένα συνθέτης να κάνει παράλληλα και καριέρα σολίστ. Και όταν αυτό συμβαίνει, είναι κάτι αξιοπερίεργο και σπάνιο, φαζίλσαει. Λοιπόν, την εποχή που έζησε ο Γκέρκ Φρίντριχ Χέντελ δεν ήταν, συνέβαινε ακριβώς αυτό. Χωρίς ηχογραφήσεις και με μόνο μέσω διατήρησης της μουσικής την καταγραφή της σε παρτιτούρες, στις οποίες περισσότεροι δεν ήξεραν να διαβάζουν όχι μόνο τις νότες, αλλά ούτε και εκείνα τα γραμματάκια, τα τζιριτζάντζουλες που είχαν έξω στο εξώφυλλο, ήσουν τόσο καλός μουσικός όσο μπορούσε να το αποδείξεις εδώ και τώρα. Παίξε μας κάτι. Από την άλλη, ο σπουδαίος Χέντελ κάπως μέσα του την είχε ξεπεράσει την καριέρα του βιρτουόζου των μικροφόρων και ειδικά του οργάνου που υπήρξε στην νιώτη του. Πλέον στην Αγγλία, όπου διέπρεπε συνθέτοντας και παρουσιάζοντας όπερες και ορατόρια στις σκηνές του Λονδίνου, ήθελε να συνεχίσει να κάνει ακριβώς αυτό χωρίς να χρειάζεται να αποδεικνύει «Αχ, τι καλά που παίζετε κύριε Χέντελ». Έλα όμως που το κοινό ήθελε να τον ακούει ακόμη. Τι σκέφτηκε λοιπόν ο δαιμόνιος Χέντελ, φίλος. Αφού το κοινό ήθελε και εκείνος επιθυμούσε να παίζει πότε-πότε για να του κάνει κέφι, όταν του κάνει κέφι, έτσι, να μην σκουριάζει, ας πούμε, ανέλαβε ο ίδιος τα σολιστικά μέρη των πληκτροφόρων στα σκηνικά του έργα και ακόμα περισσότερο, όταν ήθελε να παρουσιάσει μια νέα όπερα ή ένα νέο ορατόριο, κότσαρε εκεί πέρα παρέα και ένα κοντσέρτο για όργανο, να τον βλέπει το πόπολο να αυτοσχεδιάζει που πάρα πολύ του άρεσε, μπας και έμεναν και στην παράσταση να ξεβλαχευτούν και λίγο. Το σύστημα λειτουργήσε. Η αγάπη του Χέντελ για την εκτός κοινής μουσική του, που όμως την παρουσίαζε εντός μεταξύ των πράξεων των έργων του, αναζωπηρώθηκε και έτσι έφτασαν μέχρι και τις μέρες μας μερικά από τα πολύ όμορφα κονσέρτα του για όργανο και ορχήστρα, όπως το κονσέρτο Σαλαμίζωνα με το οποίο ξεκινήσαμε σήμερα, με το ζωηρότατο καταληκτικό Allegro, με τον Σάιμον Πρέστον σήμερα στο ρόλο του Χέντελ στο όργανο και το μουσικό σύνολο The English Concert υπό την καθοδήγηση του Trevor Pinnock. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Σε σχέση με σήμερα που έχουμε όλα τα προβλήματά μας λυμένα, η εποχή του Μπαρόκ ήταν αρκετά πιο σκληρή. Ο κόσμος έχανε τη ζωή του σε μονομαχίες για ψήλου πίδημα, ενίοτε και συγκεκριμένα. Οι πανδημίες θέριζαν σε σημείο που οι γονείς έβαζαν στοιχήματα μεταξύ τους για το πόσα παιδιά τους θα αντέξουν την διαλέξτε χρώμα πανούκλα ή πυρετό. Και από υγιεινή, για παράδειγμα, αντί να πλένουν τα κουτάλια, τα έγλυφαν και τα έβαζαν στη θέση τους. Σε μια δύσκολη εποχή λοιπόν όπως εκείνη, η ανάγκη για μια κάποια ξεγνιασιά και διασκέδαση ήταν επιτακτική και σε αυτή τη λογική μία από τις εφευρέσεις που βρήκε μεγάλη απήχηση τόσο στις αυλές όσο και εκτός ήταν τα ηρωικομικά ποίηματα. Από τη λέξη μπορεί να συμπεράνει κανείς περί τίνος επρόκειτο, ουσιαστικά ήταν σατυρικά έργα που βασιζόντουσαν σε ιστορικά ή μυθολογικά γεγονότα και πρόσωπα με σκοπό τη διασκέδαση αλλά και την υπενθύμηση πως δεν χρειάζεται να τα παίρνει κανείς όλα στα σοβαρά. Ας το φανταστούμε κάτι σαν μια εξέλιξη των δικών μας σατυρικών δραμάτων ή των αττικών κωμωδιών. Το πρώτο ηρωικομικό ποίημα λοιπόν λέγεται ότι το συνέθεσε ο ποιητής Αλεσάνδρο Τασόνι και είχε τον σκαμπρόζικο τίτλο «La Secchia Rapita», δηλαδή «Ο κλεμμένος κουβάς». Με τον κλεμμένο κουβά λοιπόν, ο Τασόνι σατήριζε την έχθρα της πόλης Μόντενα και της Μπολόνια, που υποτίθεται πως έφτασαν να πολεμήσουν η μία την άλλη με αφορμή ακριβώς ένα κουβά. Για όποιον έχει εμβριθύσει στην παγκόσμια λογοτεχνία, υπάρχουν εξαιρετικά αντίστοιχα παραδείγματα, όπως για παράδειγμα το λογοτεχνικό πόνημα με τη διαμάχη ανάμεσα στα στρουμφάκια του Βορρά με τα στρουμφάκια του Νότου για ένα τυρμπουστρούμφ ή στρουμπουνσόν ανάλογα. Το ποίημα του Τασόνι γνώριζε μεγάλη επιτυχία. Μεταγράφηκε, παραλλάχθηκε και μεταλλάχθηκε και έγινε δύο φορές θέμα όπερας, εκ των οποίων η πρώτη ήταν από τον Αντώνιο Σαλιέρη. Από την τρίπρακτη όπερα λοιπόν του Αντώνιο Σαλιέρη, ο Κλεμμένος Κουβάς, σε λιμπρέτο του Γκαστόνε Μποκερίνη, βασισμένο στο ηρωικομικό ποίημα του Αλεσάντρο Τασόνι, σήμερα θα ακούσουμε μια άρια από τη δεύτερη πράξη, όπου μια κοντέσα κομπάζει για την αυτοσυγκράτησή της, σίγουρη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να προδώσει τον αγαπημένο της, και συγκρινόμενη με τις πλέον πιστές ηρωικές συζύγους όπως η Πινελόπη και η Διδό, αισθάνεται ότι εκείνη είναι η πιο πιστή από όλες τους. Πρόκειται όμως σαφώς περί κωμωδίας και η πίστη της τελικά θα πάει κουβά.
1: Maggior di quella della moglie d'Ulisse, io vo che sia nei secoli avvenuti.

Η πάντα εκφραστική μετσοσοπράνο κολορατούρα της καρδιάς μας Τσετσιλία Μπάρτολη ερμήνευσε την άρια «Non non βατσιλερά σου le mie tempie» από την όπερα του Αντώνιο Σαλιέρη «Ο κλεμμένος κουβάς» σε λιμπρέτο του Γκαστόνε Μποκερίνη βασισμένο στο ηρωικομικό ποίημα του Αλεσάντρο Τασόνι. Στη μελωδική της υποστήριξη ακούσαμε την ορχήστρα του διαφωτισμού υπό την καθοδήγηση του Άνταμ Φίσερ. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς ήταν από τους συνθέτες που, για να το πω λαϊκά, την ίδρωσε τη φανέλα. Συνέθεσε μουσική με οποιαδήποτε ευκαιρία, όπου ευκαιρία σήμαινε πως υπήρχε κάποια αμοιβή που θα του εξασφάλιζε την επιβίωσή του μέχρι την επόμενη ανάθεση και δεν σνόμπαρε σχεδόν καμία συνθήκη ή μέσο. Εμείς σήμερα γνωρίζουμε και θαυμάζουμε τον συμφωνικό Σωστακόβιτς, τον συνθέτη των κονσέρτων, των κουαρτέτων, των μουσικών έργων για τον κινηματογράφο. Όμως ο συνθέτης μας έγραψε επίσης πάρα πολύ μουσική για το τσίρκο και διάφορα λαϊκότατα θεάματα, μεταξύ των οποίων και ο βοβός κινηματογράφος, που ξεκίνησε την πορεία του ως ατραξιόν κάτω από τέντες, παρουσιάζοντας συνήθως σύντομες κινηματογραφημένες φάρσες και άλλες τέτοιες μπαλαφάρες. Αυτή την πρώιμη μουσική λοιπόν του Σωστακόβιτς, ο συνθέτης με τα κόπο και βασάνων κατόρθωσε αργότερα να τη συγκεντρώσει και να την οργανώσει με κάποιο τρόπο έτσι ώστε να του είναι χρήσιμη. Οπότε όταν άρχισε να λαμβάνει αξιοπρεπέστερες αναθέσεις, εντάξει, δεν θα πω πως τη σνόμπαρε, αλλά αυτό σκέφτομαι, και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι την τρεπόταν λιγάκι. Ας είναι λοιπόν καλά ο φίλος του και επίσης συνθέτης Λεβόνα Τοβμιάν, που τον έπεισε πως υπήρχαν πολύ ωραία στοιχεία και σε αυτή την πρώτη μουσική που είχε συγκεντρώσει και με λίγη δουλειά και πολύ αγάπη μπορούσαν να την ανακυκλώσουν παρέα ωραιότατα για να ερμηνευτεί και γιατί όχι να αρέσει κιόλας. Και έτσι και έγινε. Το υλικό αυτό από την πρώτη μουσική του μαζί με κάποια μπαλέτα και πρώτες όπερες του συνθέτη αναγεννήθηκε σε άλλα μπαλέτα και όπερες του συνθέτη και τελικά σε σουίτες, αλίμονο, που ίσως περιγράφουν γλαφυρότερα από κάθε άλλο έργο του την χαρούμενη, ηρωνική και παιχνιώδη πλευρά του χαρακτήρα του. Σήμερα λοιπόν θα πάρουμε μια μικρή γεύση από την πρώτη σουίτα μπαλέτου με τον πονηρά ζωηρό χώρο του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και έχει και συνέχεια.

Στην αγαπημένη μου ηχογράφηση, ο Δημήτρη Κιτάενκο αρχικά οδήγησε τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης στο δεύτερο μέρος, το χορό από την πρώτη σουίτα μπαλέτου του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Και αμέσως μετά ακούσαμε μια μαριονέτα που πέθανε σε μια μονομαχία. Μια νεκρόσιμη ακολουθία διοργανώθηκε προς τιμήν της και οι πενθούντες κεράστηκαν κάτι της πριν συνεχίσουν στην νεκρική πομπή. Και όλα αυτά συνέβησαν μέσα στην σύντομη, σκοπτική νεκρική πομπή μιας μαριονέτας του Σαρλ Γκουνό. Την χαρακτηριστικότατη μουσική μπουκίτσα που υπήρξε και η επιλογή του Άλφρεντ Χίτσκοκ ως σήμα για την τηλεοπτική του εκπομπή, ακούσαμε στη μεταγραφή της για όργανο από τον Φρέντερικ Χόφμαν, σήμερα από τον οργανίστα Πάτρικ Γουέντε. Μαθαίνω πως στους μουσικούς κύκλους οι περισσότεροι συνθέτες μουσικής για τον κινηματογράφο θεωρούνται, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, σκηνή αντιγραφής παλαιότερων μουσικών έργων, όπου απλώς κάποιοι κλέβουν καλύτερα ή πιο κατάλληλα από κάποιους άλλους. Με τους ακροατές τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Αφήνοντας κατά μέρος τους φανατικούς ακροατές οποιοδήποτε είδους, που δεν με ενδιαφέρουν, εγώ θα πω πως η μουσική για τον κινηματογράφο λειτουργούσε από την αυγή του μέσου μέχρι και σήμερα ως πέρασμα από τα μουσικά είδη με τα οποία μεγαλώνει κανείς τυχαία προς τον κόσμο της λόγιας, κλασικής, σοβαρής, της μουσικής μας τέλος πάντων, και αυτό δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Και ακόμα, ναι, μπορεί ένα soundtrack να μην είναι ποτέ εισάξιο ενός σημαντικού συμφωνικού έργου, για παράδειγμα από άποψη δομής, πολυπλοκότητας ή σκοπού. Αλλά αφενός, γιατί κάνεις να τα βάλεις στο ζύγι? Και αφετέρου, πολλή από τη μουσική για τον κινηματογράφο είναι παρόλα αυτά τόσο μα τόσο ευχάριστη στο άκουσμά της. Ίσως κάποιες από αυτές τις σκέψεις να οδήγησαν τους υπεύθυνους ενός από τους παραδοσιακά και συμβολικά μεγάλους ναούς της κλασικής μουσικής να υποδεχθούν έναν από τους σημαντικότερους πρωταθλητές της μουσικής για τον κινηματογράφο, αφήνοντάς του ελεύθερο να επιλέξει εκείνο το πρόγραμμα που θα παρουσίαζε, και μάλιστα μεσολίστη μια καταπληκτική, πολύ σπουδαία, πανδιάσημη βιολονίστα, που υπήρξε τακτική επιλογή μαέστρων όπως ο Κάραγιαν, ο Μπάρεμποϊ, ο Μομέτα, ο Σόλτι, ο Αμπάντο, και η λίστα δεν έχει τελειωμό. Οπότε, αγαπητοί ακροατές, από την ηχογράφηση της ιστορικής συναυλίας του John Williams στην χρυσοπίκυλτη αίθουσα του Μεγαρομουσικής της Βιέννης, η Άννα Ζωφή Μούτα είναι έτοιμη να μας παρουσιάσει σήμερα τον ειδικά αναθεωρημένο για το Στραντιβάριους της χορό του διαβόλου από τις μάγισσες του Eastwick.

Διαβολικό με την παγκανινική έννοια. Η Άννα Ζωφή Μούτα ερμήνευσε το χώρο του διαβόλου από τη μουσική για την κινηματογραφική ταινία «Οι μάγισσες του Eastwick» του John Williams, με τον συνθέτη να διευθύνει την φιλαρμονική της Βιέννης. Και τώρα, ακούστε την προσευχή μου. Την ημέρα της κρίσεως, ας μη με κατακάψουν οι φλόγες. Αυτή η προσευχή ας είναι η προστασία μου. Και ας εισακουστεί. Και όταν το σώμα μου πεθάνει, η ψυχή μου ας νιώσει τη δόξα του παραδείσου.

Και όμως αυτό ήταν μια προσευχή. Η χοροδία της Βασιλικής Φιλαρμονικής Χοροδίας του Λίβερπουλ και η χοροδική και η μουσική της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ, όλοι υπό την καθοδήγηση του συνθέτη, μας ερμηνεύσαν το τελευταίο μέρος στην Δόξα του Παραδείσου από το Stabat Mater, τον χριστιανικό ύμνο Ίστατο Ημίτερ, μελοποιημένο από τον Καρλ Τζένκινς. Με διαφορετική προσευχή, τροποντινά προσευχή θα συνεχίσουμε. Νωρίς δει η σελήνη και μέσα στη γαλήνη γαυγίζουν τα σκυλιά. Αυτή η νέα σελήνη τίποτα δεν αφήνει, μονάχα τα φιλιά. Κάτω από το γαλαξία δεν έχει πια αξία ό,τι είχε παλιά.

Το μόνο που έχει μείνει από κάθε νέα σελήνη είναι εκείνα τα φιλιά και εκείνα όλα τα λόγια όταν χωρίς ρολόγια ξύπνωσα μαγκαλιά.

Με το ποίημα της Δάφνης Χρονοπούλου, «Δωμάτιο στην Άμμο», ως οδηγό, ο Σιπρίαν Κατσάρης μας ερμήνευσε στο πιάνο τα πρώτα δύο από τα 24 πρελούδια του Γιάννη Παπαϊωάννου. Πρώτα το βράδυ στην εξοχή και έπειτα το πρωί δίπλα στη θάλασσα. Αμήν. Και μια και έφτασα εκεί, έστω και μουσικά, στην πολύ αγαπημένη μου θάλασσα, υπάρχουν πολλά έργα που επιχειρούν να μεταφράσουν μουσικά την αίσθηση που προκαλεί στον άνθρωπο. Σε ένα σχετικά σύγχρονο από αυτά, πάνω σε αυτό το προβληματισμό, το τι μπορεί να είναι η θάλασσα, το υδάτινο στοιχείο, η συνθέτρια Άννα Φίμπη με το έργο της «Ψυχές της θάλασσας» επιχείρησε μια ψυχολογική βουτιά στη θάλασσα, μας λέει, συνθέτοντας μουσική που είναι εμπνευσμένη από τον τρόπο με τον οποίο το νερό και οι καιρικές συνθήκες αντανακλούσαν τα συναισθήματά της μια συγκεκριμένη μέρα κάποτε στη ζωή της. Κι όμως, παρά τον πολύ προσωπικό, σχεδόν ψυχαναλυτικό σκοπό της μουσικής της, αισθάνομαι πως αυτό που έχει αποτυπώσει αρκετά γλαφυρά είναι η φύση του ίδιου του στοιχείου και εν προκειμένου ενός υποθαλάσσιου ρεύματος και αντίστοιχα παρασυρμένο κάτω από την επιφάνεια, έρμεο της υδάτινης κίνησης, κάποτε το μυαλό ξυπνά από το λίθαργο της δίνης του και βγαίνει να γεμίσει πνοή.

Από το έργο της Αναφίμπη, Sea Souls, ψυχές της θάλασσας, ακούσαμε το υποθαλάσσιο ρεύμα. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Παρις Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με τον Αναστάσιο τον πρώτο, τον Δίκορο παρακαλώ, ο οποίος παρότι αυτοκράτορ και μάλιστα σε φανταστική, κάπως υπερβολική μπαρόκ εκδοχή, στεναχωριέται επειδή του λείπει η αγαπημένη του. Το τι και το πώς δεν θα σας το πω σήμερα, γιατί τελειώνει και η εκπομπή και μεταξύ μας δεν έχει και πάρα πολύ σημασία. Αυτό που ίσως έχει κάποια σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Αντώνιο Βιβάλντι μελοποιεί τους στίχους του Νικόλο Μπερεγκάν στο στόμα ενός ανθρώπου που εκείνη τη στιγμή το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι μαζί με τον άνθρωπο που αγαπά. Δεν αντικρίσω με αγαλίαση της ψυχής μου την ψυχή, την καρδιά της καρδιάς μου ικανοποιημένος, πλήρης. Και αν το αντικείμενο του πόθου μου πρέπει να είναι μακριά μου, δεν αναστενάζω να υποφέρω ασταμάτητα από τον πόθο. Να είστε όλοι καλά, ελπίζω καλύτερα, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ότι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές. Όλων των πρωινών του Τρίτου που μετά τον Πάρη Μέξη συνεχίζονται εκπομπή μαζί και μόνος, όπως συνηθίζω να λέω όταν απουσιάζει η Μάιρα Μιλολιδάκη. Αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Λιγουριό, κοντά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, διδάσκει στο 9ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος που οργανώνει το Εθνικό Θέατρο, μια πολύ ενδιαφέρουσα ευκαιρία για νέους ανθρώπους, ώστε στον τόπο ακριβώς που γεννήθηκαν όλα να συζητήσουν θέματα ερμηνείας και όχι μόνον. Πρόκειται για ένα εργαστήριο που διδάσκει η Αλεξία Καλτσίκη, η ηθοποιός με συστηματική πορεία στη μελέτη του αρχαίου δράματος, η Μάιρα Μιλολιδάκη, υψήφωνος, καθηγήτρια φωνητικής και αγωγής του λόγου, θα εστιάσει πιο πολύ στη φωνή και τη μουσικότητα του τραγικού λόγου, και η σκηνοθέτηδα και εκπαιδεύτρια ηθοποιών και ερευνήτρια της δραματικής τέχνης, η Μαρία Γαϊτανίδη, που αναλαμβάνει την σωματική άσκηση των όσων συμμετέχουν. Μια πολύ εις βάθος ίσως εδώ ένα σχόληση για το αρχαίο δράμα που έχει και αφετηρία τον στίχο ορών ορόντα, όμικρον ωμέγα και τα δύο, αυτός που κοιτάζει, αυτόν που βλέπει, αυτόν που παρατηρεί. Είναι ένας στίχος από τις Βάκχες του Ευρυπίδη, ενηγματικός στίχος του Διόνυσου προς τον Πενθέα στον διαλογό τους, όπου δείχνει ότι ο θνητός νομίζει ότι καταλαβαίνει και βλέπει, αλλά τελικά ο Θεός είναι που τον παρατηρεί και βέβαια ορίζει τις τύχες του. Και ο στίχος αυτός, ο οποίος έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στις περιπτώσεις παραδείγματος χάρη του Αγγελιαφόρου στο αρχαίο δράμα, ο οποίος είναι εκείνος που έχει δει, αλλά επιστρέφει από αυτό που έχει παρατηρήσει, από το γεγονός, μεταμορφωμένος, είναι μάρτυρας, είναι φορέας μνήμης, είναι ένας ψυχισμός ιδιαίτερος, είναι ξένος και οικείος, δηλαδή έρχεται απ' έξω για να φέρει μια αλήθεια, μια προσέγγιση η οποία έχει να κάνει με τον άλλον, με τη συλλογική εμπειρία, ένας τόπος, έχει επίδαυρος που ο άνθρωπος εξακολουθεί να βλέπει τον άλλον βλέποντας τον εαυτό του. Εντατικό το πρόγραμμα αυτού του εργαστηρίου, με ομιλίες, συζητήσεις, master classes, δράσεις, ξεναγήσεις βέβαια στον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου, με στόχο τη σύνδεση με τον τόπο, την ιστορία και τη σημασία του, και παρακολούθηση παραστάσεων στα δύο θέατρα της αρχαίας Επιδαύρου. Αυτά αναφέρει το δελτίο τύπου του Εθνικού Θεάτρου σε σχέση με το 9ο Διεθνές Εργαστήριο Αρχαίου Δράματος. Εμπλέκεται και η περίφημη σκέψη του σοφιστή και ρήτορα του Γοργία γύρω από την αλήθεια του θεάτρου και την δύναμη που έχουν οι λέξεις, προκειμένου εδώ για το αρχαίο κείμενο του, των τραγωδιών, των κωμωδιών και όχι μόνο. Λέξεις οι οποίες μπορούν να πείσουν τον ακροατή για τα πάντα, ακόμα και για όσα δεν υπάρχουν. Είναι οι λέξεις που έχουν μια κρατεά δύναμη και μαγική ισχύ. Αυτό κάπως το ονόμαζε απάτη, πλάνη του θεάτρου Γοργίας, και είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη εδώ, εν προκειμένου και βιωματική. Με πολλά λόγια ξεκίνησα κι εγώ. Ας περάσουμε στη μουσική, μια που ο λόγος και για τη Μάιρα Μιλολιδάκη, που εκτός από ραδιοφωνική παραγωγός βέβαια είναι και γνωστή σοπράνο. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο ντουέτο από τον Don Giovanni.

Ακούσαμε λοιπόν La Cidre M. Lamano από τον Don Giovanni του Mozart, Eberhard Wöchter, βαρύτονος, Graziella Sciutti, σοπράνο, με την Ορχήστρα Φιλαρμόνια Κάρλο Μαρία Τζουλίνι στο πόντιουμ, μια ηχογράφηση του 1961. Δεν πήγαμε τυχαία σε ένα ντουέτο βαριτόνου και σοπράνο, μια που το γκαλά όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, που είχε γίνει στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τις προηγούμενες μέρες, μεταφέρεται στην Κρήτη. Το Σάββατο λοιπόν, 11 Ιουλίου στις 9, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Ιερά Μονή Παναγίας Γκουβερνιωτήσης, με ελεύθερη είσοδο, και την Κυριακή του Γκαλά Όπερας θα παρουσιαστεί στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων στις 9, με ελεύθερη είσοδο, και οι δύο αυτές συναυλίες στην Κρήτη. Μυρτό Παπαθανασίου, σοπράνο, και Δημήτρης Πλατανιάς, βαρύτονος, στην παραγωγή αυτή, με τον Ηλία Βουδούρη να διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Η Μυρτό Παπαθανασίου και ο Δημήτρης Πλατανιάς έχουν άλλη μια εμφάνιση δυο τους, αλλά όχι κοινή, στο φεστιβάλ Σιρέο. Είναι το φεστιβάλ της Σύρου, το διεθνές φεστιβάλ κλασικής μουσικής Κυκλάδων. Είναι το 22ο, μετονομάστηκε σε Σιρέο, Σιρ από το Σύρο, και Σιρέο μια αίσθηση της αγάπης του κόσμου για το φεστιβάλ, ο οποίος σειραίει στις εκδηλώσεις του. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, Ολετήρες στο αρχαίο δράμα, όπου τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Ξανθούλης, ο και ραδιοφωνικός παραγωγός του τρίτου προγράμματος, μια που συμμετέχει στην παράσταση και παίζει ζωντανά την αρχαία λύρα ο Άκης Τσάγκος. Η Άννα Κουτσαυτίκη, ηθοποιός, είναι η κεντρική φιγούρα, με την θέση της γυναίκας σε σχέση με τον έρωτα, το πάθος, την καταπίεση που φτάνει στον όλεθρο και τον φόνο. Η σκηνοθεσία είναι του Ηλία Μαλανδρή, η πρωτότυπη μουσική του Νίκου Ξανθούλη, Κούλα Γαλιώνη ενδυματολόγος, Βάσια Αγγελίδου επιμέλεια κίνησης. Συμμετέχουν επίσης ο τενόρος Μιχάλης Δημητρακάκος, επίσης συνάδελφος εδώ στην ΕΡΤ, ο ηθοποιός Γιώργος Χρυσικός, ο βαρύτονος Νικόλας Καραγιαούρης, Κωνσταντίνος Μαυρογέννης, Απόλλων Βαΐου, ηθοποιοί, Γιάννης Γρηγοράκης επίσης, και όπως είπαμε στην αρχαία λύρα ο Άκης Τσάγκος. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για το φεστιβάλ Σιρέο, όπως είπαμε στις 12 του Ιουλίου ξεκινάει με την παράσταση Ολετήρες στο αρχαίο δράμα, 13 Ιουλίου μια βραδιά με άριες και ντουέτα, με την σοπράνο Άννη Φασέα και τον τενόρο Ιωάννη Καλίβα, στο πιάνο η Μαριλένα Σούρη. 15 Ιουλίου μια συναυλία μουσικής δωματίου με τρεις νέους καλλιτέχνες που ξεχώρισαν στον διαγωνισμό Ακούμε τους Νέους, που οργανώνεται σε πανελλήνιο επίπεδο με κέντρο την Κόρινθο και την Αθήνα. À Paris tous les deux στις 16 Εβδόμου, με την εθνική λυρική σκηνή να ταξιδεύει στην Ελλάδα, μια ιδέα του Βασίλη Λούρα με δικό του σενάριο και καλλιτεχνική επιμέλεια, Χρύσα Μαλιαμάνη, Άννα Στυλιανάκη, φωνές, Μάνος Κοκκόνης, σολίστ, Μαριλένα Σούρη στο πιάνο σε αυτή την παραγωγή που παρουσιάζεται στη Σύρο. Μουσική δωματίου 18 Εβδόμου με τον Νίκο Μάνδυλα βιολί και την Πόπη Μαλαπάνη στο πιάνο. Και αυτό που λέγαμε, 20 Ιουλίου βραδιά όπερας με τον βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά και την Σοφία Ταμβακοπούλου στο πιάνο, μια συνεργασία που κρατάει αρκετά χρόνια. Και δύο μέρες αργότερα,
η σοπράνο Μυρτό Παπαθανασίου μαζί με τον Αντώνη Σουσάμογλου, τη Μαρία Νησέγκου και τον Νίκο Κυριόσογλου, στην παραγωγή με τίτλο Lyrical Confessions, λυρικές εξομολογήσεις. Και θα κλείσει το Φεστιβάλ Σιραίο στην Ερμούπολη, στο Θέατρο Απόλλων, με την παράσταση στις 25 Ιουλίου από τον Ρίχαρντ Βάγνερ στο ρομαντισμό του 20ου αιώνα, μουσική δωματίου για πιάνο, κουάρτετο εγχόρδων και φωνή. Στις 25 Ιουλίου από τον Ρίχαρντ Βάγνερ στο ρομαντισμό του 20ου αιώνα, μουσική δωματίου για πιάνο, κουάρτετο εγχόρδων και φωνή.

σε ένα σημείο, αλλά ίσως και καλύτερα. Στην Κορώνη, λοιπόν, στο φεστιβάλ που επίσης κρατάει πάρα πολλά χρόνια, Καταλίν Κέρτες στο βιολί και Μαρία Παπαπετροπούλου απόψε στις 9 στην Παναγία την Ελεούσα, αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο από κάθε άποψη. Και μια που ο λόγος για βιολί και πιάνο, και μια και η συναυλία τους εκτός άλλων συνθετών έχει και έργα Σούμαν, θα προτείνω να ακούσουμε το πρώτο μέρος από την πρώτη σονάτα για βιολί και πιάνο, έργο 105 του Ρόμπερτ Σούμαν. Κάρολιν Βίντμαν στο βιολί, Ντένις Βάριον στο πιάνο.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από την πρώτη σονάτα για βιολί και πιάνο του Ρόμπερτ Σούμαν. Καρολίν Βίντμαν στο βιολί, Ντένις Βάιον στο πιάνο, σε αυτή την ηχογράφηση για την ECM του 2008. Αφορμή η απόψινή συναυλία στις 9 στην Κορώνη, στο πλαίσιο του τοπικού φεστιβάλ, στην Παναγία την Ελεήστρια, που δίνουν η Καταλίν Κέρτες στο βιολί και η Μαρία Παπαπετροπούλου στο πιάνο, έργα Σοπέν, Σούμπερτ, Σούμαν, Μπραμς, Μπάρτοκ, Μπαχ, Μέντελσον, Πόντσε και άλλων συνθετών. Θα μείνουμε στη Μεσσηνία, πάμε στην Καλαμάτα, σε έναν από τους πιο παλιούς μουσικούς συλλόγους και ομίλους της χώρας, Μουσικός Όμιλος Καλαμάτας Ορφεύς, που οργανώνει μια συναυλία της χοροδίας The All American Boys. Απόψε και αυτή η συναυλία στις 9 στο Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγγελόπουλος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Συμμετέχει και η χοροδία του Ορφέα με ελεύθερη είσοδο η συγκεκριμένη συναυλία. Και να πάμε και στην αρχαία Μεσσίνη, μια που είμαστε στην ευρύτερη περιοχή. Μια εμβληματική πραγματικά τοποθεσία, όχι μόνο για τη Μεσσηνία αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, από τους πιο ενδιαφέροντες αρχαιολογικούς τόπους, και ο λόγος της αναφοράς είναι η συναυλία που οργανώνει το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής. Μια συναυλία το Σάββατο στις 11 Ιουλίου, μια συναυλία που θα ξεκινήσει στις 8.30, Ορφέας και Ευρυδίκη, η όπερα του Κρίστοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ, εδώ στην εκδοχή του Μπερλιόζ, με τον Γιώργο Πέτρου να διευθύνει την Καμεράτα, Τερέζα Ιερβολίνο ως Ορφέας, η Μαρία Κοσοβίτσα ως Ευρυδίκη, Μαριλένα Στριφτόμπολα ως Θεός Έρωτας. Συμμετέχει η χοροδία Δωματίου Αθηνών που ετοιμάζει ο Αρχάγγελος Γιώργα Κάτος. 8.30 όπως είπαμε το Σάββατο στο θέατρο της Αρχαίας Μεσσίνης, που είναι μια ολόκληρη πόλη με τη φροντίδα του Πέτρου Θέμελη, του αείμνηστου, επί δεκαετίες έχει έρθει στο φως. Θα μείνουμε λίγο στην όπερα αυτή, αλλά θα φύγουμε από το φωνητικό για να πάμε στον περίφημο χορό των ευλογημένων πνευμάτων, ο οποίος έχει αγαπηθεί και από τους φλαουτίστες και αποτελεί ένα μέρος του ρεπερτορίου τους πλέον, από την όπερα Ορφέας και Ευρυδίκης του Γκλουκ. Ναταλία Γεράκη εδώ στο φλάουτο, μαζί της η Ούλρικε Νόιμπάχερ στην άρπα.

Ακούσαμε λοιπόν τον χορό των ευλογημένων πνευμάτων από την όπερα Ορφέας και Ευρυδίκη του Γκλουκ, με την Ναταλία Γεράκη στο φλάουτο και την Ουλρικέ Νόιμπάχερ στην άρπα. Αφορμή η παράσταση της όπερας με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, Γιώργος Πέτρου στο πόντιουμ, μια παραγωγή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στην Αρχαία Μεσίνη, στο θέατρο του Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Μεσίνης, το Σάββατο στις 11 Ιουλίου. Να πούμε βέβαια, μια και ο λόγος για την Μεσσηνία και την Καλαμάτα, ότι ξεκινά και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. Το ίδρυσε, το ξεκίνησε, το στήριξε, το ανέδειξε η Βίκη Μαγκαγκοπούλου για πολλά χρόνια. Εδώ και 2 χρόνια καλλιτεχνική διευθύντρια είναι η Τζέννη Αργυρίου. Ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, ένα εξίσου ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα, εκπαιδευτικά προγράμματα χορός σε πόλεις της Πελοποννήσου. Έχει ανοιχτεί πλέον πολύ το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, μια είδηση για τους φίλους του χορού σε όλον τον κόσμο πλέον που σειραίουν, δύσκολο να βρει και κάποιος εισιτήριο. Μια που είμαστε στα γύρω γύρω, πάμε και στην Πάρο να δούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση, ένα ρεσιτάλ πιάνο του Δημήτρη Παπακυριαζή, ένας νέος σολίστα αλλά πολύ δραστήριος. Η Πάρος λοιπόν και το Οδείο Μυθοδία στην Παρικιά οργανώνουν ένα ρεσιτάλ πιάνο, γι' αυτό είναι το Σάββατο 11 Ιουλίου στις 8. Το πρόγραμμα του Δημήτρη Παπακυριαζή έχει έργα Γκέρσουιν και Ραβέλ. Δύο έργα του Γκέρσουιν, ένας Αμερικανός στο Παρίσι και η Rhapsody in Blue, και τα δύο στην εκδοχή βέβαια για σόλο πιάνο, και τα ευγενή και συναισθηματικά βάλς του Μόρις Ραβέλ, βάλς Noble Sentimental, καθώς και το περίφημο Λαβάλ στο χορογραφικό ποίημα αυτό, στην εκδοχή του και αυτό για σόλο πιάνο του Γάλλου συνθέτη. Και μια και ο λόγος για Μόρις Ραβέλ, πάμε στα άπαντα που έχει δισκογραφήσει ο Κωνσταντίνος Δεστούνης. Μια εντυπωσιακή πραγματικά παραγωγή για την εταιρεία Brilliant στη σειρά Piano Classics, και ακούμε «À la manière de Borodin», με τον τρόπο του Borodin, του σπουδαίου αυτού Ρώσου συνθέτη, γράφει ο Μόρις Ραβέλ, ερμηνεύει ο Κωνσταντίνος Δεστούνης στο πιάνο.

À la manière de Borodin, λοιπόν, με τον τρόπο του Αλεξάνδρ Μποροντίν, του σπουδαίου αυτού Ρώσου συνθέτη, έργο του Μωρίς Ραβέλ για πιάνο, το ακούσαμε από τον Κωνσταντίνο Δεστούνη. Να πούμε βέβαια ότι συνεχίζεται και η πολύ ενδιαφέρουσα σειρά εκδηλώσεων με τίτλο «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός 2026», που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού σε αρχαιολογικούς χώρους. Αυτή την εβδομάδα εκδηλώσεις στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, στον Άγιο Αχίλιο των Πρεσπών, στο Ηραίο της Περαχώρας, στα Λουτρά της Τίνου, στον αρχαιολογικό χώρο Άπτερα στα Χάνια. Μια πανσπερμία εκδηλώσεων, όχι μόνο θεατρικών, αλλά και εκδηλώσεων χορού, με εικαστικές παρεμβάσεις και βέβαια αρκετές συναυλίες. Μια που ο λόγος για τις ενδιαφέρουσες συναυλίες αυτών των ημερών, πάμε σε μία από αυτές που είναι στα Γιάννενα και είναι και απόψε το βράδυ στις 9. Ο λόγος για την συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων με τίτλο «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», μια που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει και τη σκηνική μουσική του Μέντελσον πάνω στο ομώνυμο έργο του Βίλιαμ Σέξπιρ. Στο πρόγραμμα της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων, που διευθύνει στη συγκεκριμένη συναυλία ο Φίβος Παπαδόπουλος, και το κοντσέρτο για βιολί και έγχορδα, το δεύτερο σε μη μείζωνα με αριθμό καταλόγου έργων Μπαχ 1042, σολίστε εδώ η Στέλλα Τσάνη στο βιολί, και επίσης 5 τραγούδια του Κώστα Γιαννίδη που ο Φίβος Παπαδόπουλος έχει ενορχιστρώσει για σοπράνο και ορχήστρα, τραγουδά εδώ η Ειρήνη Δόβα. Στο Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων η απόψινή αυτή συναυλία στις 9. Και μια και ο λόγος για την Στέλλα Τσάνη, πάμε στο πολύ ενδιαφέρον CD που εκδόθηκε από την εταιρεία Subways πολύ πρόσφατα, με τίτλο «Five Trails», 5 μουσικά μονοπάτια. Παρουσιάζει εδώ η Στέλλα Τσάνη στο βιολί με την Κατερίνα Κτώνα στο harpsichord. Και από την σονάτα για τσέμπαλο και βιολί του Νταριούς Μίγιο ακούμε το τρίτο και τελευταίο μέρος.

Ακούσαμε λοιπόν το τρίτο και τελευταίο μέρος από την σονάτα για τσέμπαλο και βιολί του Νταριούς Μίγιο, 1945. Εδώ Κατερίνα Κτώνα στο Harpsichord, στο τσέμπαλο, και η Στέλλα Τσάνη στο βιολί, σε μια από τις παραγωγές της Subways Music. Στέλλα Τσάνη που θα είναι σολίστ απόψε στις 9 στα Γιάννενα με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων, στη συναυλία που θα ξεκινήσει στις 9 στον Αύλιο Χώρο του Μουσείου Αργυροτεχνίας. Φίβος Παπαδόπουλος στο πόντιουμ. Όμως ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα γίνονται και στην Αθήνα. Σίγουρα ένα από αυτά είναι η συναυλία και αυτή απόψε, Τετάρτη, στις 9 το βράδυ, μια συναυλία με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και τη χοροδία της ΕΡΤ. Και εδώ ο Αύλιος Χώρος του Βυζαντινού και του Χριστιανικού Μουσείου αυτή τη φορά. Ο Μιχάλης Οικονόμου διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και την χοροδία της ΕΡΤ, το πρόγραμμα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία που έχει ετοιμάσει ο Μιχάλης Παπαπέτρου, ο μαέστρος της χοροδίας της ΕΡΤ, και η 8η συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ. Γνωρίζετε την αδυναμία της εκπομπής αυτής στο συγκεκριμένο έργο και μάλιστα στο τρίτο από τα τέσσερα μέρη, το Αλεγκρέτο Γκρατσιόζο, το οποίο και ακούμε αμέσως εδώ ηχογράφηση με τον Ιστβάν Κέρτες να οδηγεί την Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου.

Ακούσαμε λοιπόν το τρίτο μέρος Allegretto Grazioso από την 8η συμφωνία του Antonín Dvořák με την Συμφωνική του Λονδίνου Διεθνή ο Ιστβάν Κέρτες. Συμφωνία Dvořák και στη Θεσσαλονίκη, μια που η κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκη συμμετέχει στο 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας το Σάββατο στις 9 το βράδυ στο Αμφιθέατρο της Σίβηρης με μια συμφωνία του Dvořák την ένατη, μια που η συναυλία έχει τίτλο Sounds of the New World, Συμφωνία από τον Νέο Κόσμο, η ένατη συμφωνία του Αντωνίν Dvořák, μια συναυλία για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση. Εδώ ο Ολίο Μακφόλ διευθύνει την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκη στο πρόγραμμα και η εισαγωγή από την οπερέτα Candide του Λέοναρντ Μπερνστάιν, αλλά και το κοντσέρτο για βιολί σε ρε μίζωνα το έργο 35 του Έριχ Κόρνγκολντ, εδώ σολίστ η Λίλια Πετρόβα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το δεύτερο μέρος, την πολύ όμορφη ρομάντσα του κοντσέρτου αυτού, με τον Ουλφ Χέλσερ σολίστ το βιολί, μαζί του η ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Τουτγάρδης Βίλι Ματές διευθύνει.

Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το δεύτερο μέρος, τη ρομάντσα του κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του Κόνγκολντ. Ουλφ Χέλσερ, εδώ σολίστης στο βιολί. Να πάτε στην συναυλία μεθαύριο 10 Ιουλίου στις 9 στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Το ελληνικό συγκρότημα The Storyville Ragtimers παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Louis Armstrong. Ιωνίσης Μαλούχος και Σπύρος Ηλιάδης σας εύχονται όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στον Ανδρέα Μαζαράκη. Μια αυθεντική ραδιοφωνική φυσιογνωμία με χαρακτηριστική φωνή, αθηναϊκή μνήμη, βαθιά σχέση με τον προφορικό πολιτισμό της πόλης και ξεχωριστή αφηγηματική δύναμη. Τιμή Σένικεν. Αποχαιρετισμός στον Ανδρέα Μαζαράκη, μέρος δεύτερο. Το Σάββατο 11 Ιουλίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Έφυγα και ξαναγυρίζω.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Όπως πάντα, εδώ στην τεχνική επιμέλεια του τρίτου προγράμματος και μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής. Που σήμερα, λόγω του καλοκαιριού, της ωραίας ευχάριστης αυτής ηλιόλου της ημέρας, συνεχίζει με πολύ κέφι την αφιερωματική αυτή ιδέα των εκπομπών για τον Μότσαρτ, αλλιώς

Αυτό ήταν λοιπόν, ξεκινήσαμε με μια διασκεδαστική εκδοχή, Jazz Fusion, το Jazz Gang Amadeus Mozart του Claude Bolling του 1965, από το σπουδαίο αυτό Γάλλο πιανίστα και συνθέτη που περιλαμβάνει φάνταστες jazz διασκευές κλασικών κομματιών, του Mozart βεβαίως, όπως αυτό που ακούσαμε, την περίφημη μικρή νυχτερινή μουσική. Μια σερενάτα η οποία είναι γνωστή ως η μικρή νυχτερινή μουσική, βεβαίως είναι αντικειμενικά η αριθμός 13 σε σολ μίζωνα, Köchel 525, έργο του 1787 για ένα σύνολο μουσικής δωματίου, που επί της ουσίας σημαίνει λίγη νυχτερινή μουσική και είναι από τα πιο διάσημα έργα του συνθέτη. Μάλιστα ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1787 και έχει και ένα λόγο επιπλέον για να το παρουσιάζουμε σήμερα, αν και πρέπει να πω ότι ως γνωστό ο Μότσαρτ δούλευε σε πολλά έργα και στη συγκεκριμένη περίπτωση δούλευε και τον Don Giovanni μαζί. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το ακούσαμε από τον Claude Bolling και διασκεδάζουμε, και θα ήθελα, επειδή το δεύτερο μέρος έχει μια ιδιαίτερη γλυκύτητα, πριν ξαναχαμογελάσει το χείλη μας, να μπούμε λίγο στην αυθεντική εκδοχή, έτσι όπως τη σκέφτηκε ο Μότσαρτ, εδώ με την ορχήστρα δωματίου Ορφέους.

μαζί με εξαιρετικούς μουσικούς όπως ο Ζερά Μπαντινί, ο οποίος ήταν γνωστός και ως ο Mr. Swing, ένας Γάλλος band leader και συνθέτης και πιανίστας ταυτόχρονα. Ο πατέρας ήταν μάλιστα τραγουδιστής της όπερας, και στην τρομπέτα με σουρντίνα που ακούσουμε ο Pierre Dutour, ο οποίος ήταν Γάλλος τρομπετίστας και ενορχιστρωτής και μαέστρος, 1931-2023, μιας τοπικής μπάντας χάλκινων πνευστών κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Έτσι ξεκίνησε την καριέρα του, εμπνευσμένος από τον Louis Armstrong. Εδώ συνεργάζονται με τον μοναδικό Claude Bolling σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή, όπου ο κύριος Ηλιάδης παρατήρησε κάτι που δεν παρατήρησα εγώ, καθώς συνέλεγα άλλες αυτές τις μουσικές, ότι έχει κάνει επί τούτου, αυτό το λέω για τους οξυδερικείς και για όσους έχουν high-end, εν πάση περιπτώσει, μέσα αναπαραγωγής του ήχου, ότι θα ακούτε τα έγχορδα, δηλαδή την αυθεντική εκδοχή του Mozart σε ένα κανάλι, και όταν έρχονται οι jazz εκδοχές, οι ενορχιστρωμένες, ακούτε στέρεο και στα δύο. Εντάξει, δεν είναι κάποιο λάθος, το κάνανε επίτηδες. Ακραίο κατά τη γνώμη του κ. Ηλιάδη, δηλαδή πολύ τολμηρό, γιατί κάποια στιγμή νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο λάθος. Δεν έχει γίνει, είναι μια πρόταση καλλιτεχνική, εν πάση περιπτώσει, αισθητική. Είμαστε τώρα στη ροή της ακρόασης, της συγκριτικής, ας πούμε, εξέλιξης και παράθεσης της αυθεντικής εκδοχής, όσο μπορούμε να πούμε αυθεντικής, μιας και εμείς παρουσιάζουμε εδώ την ερμηνεία από την ορχήστρα δωματίου Ορφέους, η οποία ενίοτε χρησιμοποιεί και αυθεντικά όργανα και άλλες φορές όχι. Εδώ λοιπόν έχουμε μια παραδοσιακή εκδοχή που είναι γνωστή σε όλους τους φίλους ακροατές αυτής της μικρής νυχτερινής μουσικής, αλλά αυτό δεν έχει τόσο σημασία όσο το τι έχει κάνει ο Claude Bolling στη συνέχεια. Ας ακούσουμε λοιπόν και το πολύ ωραίο μενουέτο με την ορχήστρα Ορφέους.

Εννοείται ήταν η εκδοχή του Claude Bolling στο τρίτο μέρος από τη μικρή νυχτερινή μουσική. Περνάμε στο τέταρτο και συνεχίζουμε με την αντίστοιχη πάλι του Bolling. Χωρίς πολλά, πρέπει να πω απλώς ότι είναι από τα ωραιότερα και δεξιοτεχνικότερα φινάλε που έχει γράψει ο Mozart και από τα πλέον αγαπημένα.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Κλοντ Μπόλινγκ σε αυτή την εκδοχή του 1965 πάνω στην μικρή νυχτερινή μουσική του Wolfgang Amadeus Mozart. Σήμερα παρουσιάζουμε την τρίτη συνέχεια των αφιερωματικών συγκριτικών παραθέσεων μεταξύ των έργων του Μότσαρτ και των πολλών διαφορετικών εκδοχών σε διαφορετικά στυλ. Στυλ ανάλαφρα, καλοκαιρινά και ευχάριστα, και λέγοντας καλοκαιρινά, ένα από τα hit εντός εισαγωγικών του καλοκαιριού του Μότσαρτ είναι αυτό το δεύτερο μέρος του Κονσέρτο για κλαρίνετο. Διότι όπως γνωρίζουμε, οι περισσότεροι τουλάχιστον της δικής μου γενιάς, αυτή την ταινία, τη δραματική, την επική και ρομαντική του Σίδνεϊ Πόλακ του 1985, που έχω παρουσιάσει και στην κινηματογραφική λέσχη χρόνια βέβαια, πολλά πριν, το Έξω από την Αφρική, Out of Africa, αυτό το οποίο δεσπόζει ως μουσική παρακαταθήκη των ηρώων είναι αυτό το κονσέρτο που δένει του Μότσαρτ, το δεύτερο μέρος για κλαρινέτο, το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο Σελά, επαναλαμβάνω, που δένει την φύση της Αφρικής, την ζεστή αυτή και αρχικά φιλόξενη, άγρια, αλλά ταυτόχρονα και σαγηνευτική, με τους ήρωες και γενικότερα με το ανθρώπινο στοιχείο, μιας και τόσο κατά τη διάρκεια του έργου όσο και στο τέλος του έργου αντυχεί από ένα γραμμόφωνο μέσα στη ζούγκλα αυτό το μέρος το δεύτερο που σαν άλλη λύρα του Ορφέα κατευνάζει τους πάντες και τα άγρια θηρία. Πράγματι αυτή είναι η παρομοίωση στο τέλος της ταινίας, ότι ο Μότσαρτ έχει τη λύρα του Ορφέα και γύρω από αυτή τη μουσική μαζεύονται τα λιοντάρια. Αλλά πέρα από όλα αυτά διατρέχεται όλη η συγκινησιακή φόρτιση της περιπέτειας και φυσικά δίνεται η δυνατότητα στο ευρύ κοινό να αναγνωρίζει για μία ακόμη φορά την γιαματική δύναμη της μουσικής του Μότσαρτ, την οποία βεβαίως όλοι τη γνωρίζουμε, αλλά όσες φορές την πιστοποιούμε ακόμη καλύτερα. Συγκεκριμένη μάλιστα ταινία παίζει ο Τζακ Μπράιμερ, ένας από τους σπουδαιότερους κλαρινετίστες στην ιστορία της αγγλικής μουσικής. Είναι η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς και διευθύνει ο Νέβιλ Μάρινερ. Ακριβώς αυτή την ηχογράφηση θα ακούσουμε τώρα, μιας και υπάρχει και μια εξαιρετική εκδοχή από το jazz trio του Ray Kennedy, πρόσφατη εδώ του 2023.

μετά την ιστορική αυτή ερμηνεία από τον Jack Bremer και τον Sir Neville Mariner, την ορχήστρα του Αγίου Μαρτίνου του Σαυρούς. Θα ήθελα να περάσουμε, όπως σας είπα, στην εκδοχή του Ray Kennedy, Mozart in Jazz. Είναι μια συλλογή από κομμάτια του Mozart, ερμηνευμένα μέσα από το τρίο του σπουδαίου αυτού μουσικού, Raymond Hudson Kennedy, Αμερικανός, μέρος του τρίο προηγουμένως του περίφημου John Pizzarelli, ο οποίος δημιούργησε δικές του εκδοχές. Η συγκεκριμένη μάλιστα ήταν νούμερο ένα για πολλές εβδομάδες στο πολύ απαιτητικό ιαπωνικό σύστημα αξιολόγησης και θεωρείται στις μέρες μας κάτι πολύ ιδιαίτερο, έως και για την jazz τουλάχιστον κλασικό.

η πολύ ευγενική αυτή μουσική, το πολύ ευγενικό σχόλιο από τον πιανίστα Ρέι Κένεντι και το τρίο του στο δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για κλαρινέτο του Wolfgang Amadeus Mozart σε Λαμίζωνα και Χελ 622. Ακολουθείται από ένα άλλο δεύτερο μέρος. Πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό αυτό το τελευταίο κονσέρτο, το οποίο ερμηνεύει στη χρονιά που φεύγει, το έτος του θανάτου του, 1791, για πρώτη φορά ο Μότσαρτ, στις αρχές του 1791, το οποίο ως χειρόγραφο του φέρνει μεν ημερομηνία του Ιανουαρίου του 1991, αλλά το χαρτί στο οποίο ο Μότσαρτ έγραψε το έργο δείχνει ότι ο Μότσαρτ χρησιμοποίησε αυτό το συγκεκριμένο χαρτί 3 χρόνια νωρίτερα, το 1888. Και γιατί είναι ιδιαίτερο? Διότι ο Μότσαρτ συνήθως έγραφε μία και έξω πολύ γρήγορα τα έργα. Αυτό, το οποίο είναι και πολύ αφαιρετικό κομμάτι, υποδηλώνει σύνθεση η οποία διήρκησε για αρκετό καιρό. Δηλαδή το σκεφτόταν, επανερχόταν, το ξανασκεφτόταν. Επειδή είναι πραγματικά αυτό που λέμε ένα δείγμα της αφαιρετικής διάστασης της μουσικής του Μότσαρτ, που χαρακτηρίζει όλους όσοι υποστηρίζουν ότι ο Μότσαρτ γράφει τις λιγότερες δυνατές νότες, αναρωτιέται κανείς για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να είναι τόσο λεπτολόγος, ας πούμε, και να επεξεργάζεται για τόσο καιρό αυτό το έργο, αφού έχει γράψει τόσο λίγα. Φαίνεται λοιπόν ότι τον προβλημάτισε αρκετά. Δεν είναι τυχαίο. Ο Μότσαρτ δίνει την τελευταία του εμφάνιση, τελευταία του δημόσια συναυλία με αυτό το έργο, και το δεύτερο μέρος του φαίνεται να έχει επηρεάσει πάρα πολλούς. Είναι ένα πολύ γλυκό, τρυφερό, που δεν έχει σχέση με τις ίσως πιο γνωστές μελωδίες και τις πιο δραματικές σε άλλα έργα του. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε να το ακούμε με την πολυβραβευμένη και δικαίως ερμηνεία του Κριστιάν Ζακαριάς, ο οποίος παίζει το πιάνο και τη θύνη και την ορχήστρα του δωματίου της Λοζάνης. Και μετά θα περάσουμε λίγο-λίγο σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή, αυτή από τον πιανίστα και συνθέτη Ούγγρο Άρον Τάλας και το τρίο του και την Danubia Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ματέ Χαμορή, όπου επαναπροσδιορίζει αυτό το τελευταίο κονσέρτο για πιάνο του Μότσαρτ σε μια πιο τζαζ εκδοχή, σε έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ κλασικής συνορχήστρωσης και τζαζ αυτοσχεδιασμού. Διαλύει κατά κάποιο τρόπο τα αυστηρά όρια τα οποία γνωρίζουμε και εσείς και όλοι της κλασικής μουσικής ταυτότητος, επιτρέποντας στον Τάλας να εφαρμόσει την ελευθερία και τον αυθορμητισμό της τζαζ σε αυτές τις διαχρονικές ιδέες του Μότσαρτ. Αλλά ξεκινήσουμε με το παραδοσιακό.

Έτσι λοιπόν φεράσαμε από τη jazz του Άρων Τάλας πάλι πίσω στην υπέροχη βασική εκδοχή, την οποία όλοι γνωρίζουμε από το δεύτερο μέρος εδώ με τον Κριστιαν Ζακαριάς. Το έκανα όμως σαν μια μικρή παρένθεση, γιατί θέλω να παρουσιάσω άλλη μια πολύ ωραία έμπνευση πάνω στην ίδια μουσική από τον Τζον Δημαρτίνο του 2006.

και ολοκληρώνοντας, κυρίες και κύριοι, μετά το τρίο του Ray Kennedy και το σχόλιο του πάνω στο δεύτερο μέρος από το κονσέρτο σε σύφεση αριθμός 27 για πιάνο και ορχήστρα του Mozart, θα ήθελα να περάσουμε ακριβώς το ίδιο πνεύμα με το οποίο ξεκινήσαμε, ένα σχόλιο πάνω στο φινάλε, από το τελευταίο τέταρτο σε μύφεση κονσέρτο για κόρνο και ορχήστρα του Mozart, εδώ με τον Barry Tuckwell.

είναι η συνάδελφος του Μπάρι Τάκουελ, επίσης Αγγλίδα Σάρα Ουίλις, κορνίστα της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, αποφασίζει 1η Οκτωβρίου του 2023 να συνεργαστεί και να παρουσιάσει αυτή τη συνεργασία στην αίθουσα δωματίου της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, την αντίστοιχη Μητρόπουλο, σαν να λέμε, του δικού μας Μεγάρου, πιο μικρή, αλλά το ίδιο όμορφη όπως και η μεγάλη, την συνεργασία της με μια ομάδα Κουβανών με όνομα Σάρα Μπάντα, το Σάρα, το δικό της όνομα, και παίζει ίδια κόρνο. Καλά,

είναι ζωντανά βέβαια τη Φιλαρμονική του Βερολίνου, η πρώτη από μια σειρά επιτυχημένων που ακολούθησαν βεβαίως, με τον κόσμο όρθιο μέσα στη Φιλαρμονική να χειροκροτά και να χορεύει. Το παίζουν καταπληκτικά όπως ακούτε, δεν σας το πειράζω, σας αφήνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη με ένα χαμόγελο. Μέχρι την επόμενη.

0: Κλασικά τρίτο. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος μιας συναυλίας με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης υπό τη διεύθυνση του Ιβαν Ρεπουσίτς, που δόθηκε στις 24 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Θα ακούσουμε πρώτα το έργο υπό τον τίτλο «Ηλιόλουστα λιβάδια» του Κροάτη συνθέτη και μαέστρου Μπλάγκογε Μπέρσα, 1873-1934.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Ηλιόλουστα λιβάδια» του Κροάτη συνθέτη Μπλάγκογε Μπέρσα 1873-1934. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης διήθυνε ο Ιβαν Ρεπουσίτς από συναυλίας στις 24 Οκτωβρίου 2025. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί το Ιταλικό Καπρίτσιο έργο 45 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Γραμμένο στη Ρώμη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1880, ενορχιστρώθηκε τον Μάιο του ίδιου έτους στην πόλη Κάμιανκα της σημερινής Ουκρανίας. Η πόλη αυτή ήταν γνωστή την εποχή του συνθέτη ως Κάμενκα και ανήκε στην περιφέρεια του Κιέβου της τότε Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Την περίοδο 1865-93 ο Τσαϊκόφσκι επισκέφθηκε πολλές φορές αυτή την πόλη, στην οποία διέμενε η αδελφή του Αλεξάνδρα με τον σύζυγο της Λεφ Νταβίντοφ, γράφοντας εκεί διάφορα έργα του. Όπως προκύπτει από επιστολή που έστειλε ο Τσαϊκόφσκι από τη Ρώμη τον Ιανουάριο του 1880 στον Ρώσο πιανίστα και συνθέτη Σεργέη Τανιέγεφ, είχε την πρόθεση να γράψει μια ιταλική σουίτα πάνω σε λαϊκές μελωδίες. Την ίδια εποχή έστειλε επιστολή και στην Αντέζντα Φον Μεκ, η οποία τον υποστήριξε οικονομικά επί 13 έτη, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Ξεκίνησα τα πρώτα σκίτσα μιας ιταλικής φαντασίας πάνω σε λαϊκά θέματα. Επιθυμώ να συνθέσω κάτι ανάλογο με την ισπανική φαντασία του Γκλινκά». Την εποχή που ενορχίστρωνε την παρούσα σύνθεση, ο Τσαϊκόφσκι έδωσε τον τίτλο «Ιταλικό Καπρίτσιο», όπως προκύπτει από επιστολή του προς τον εκδότη του Πιότρ Γιούργενσον. Παράλληλα, επιμελήθηκε και την εκδοχή για πιάνο με τέσσερα χέρια. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο του 1880 με τον Νικολάι Ρουμπινστάιν στο πόντιουμ, στο πλαίσιο συναυλίας της Ρωσικής Μουσικής Εταιρείας. Ακούμε το Ιταλικό Καπρίτσιο.

Ακούσαμε μέσω της CBU το ιταλικό καπρίτσιο έργο 45 του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης διεύθυνε ο Ιβαν Ρεπουσίτς από συναυλίες στις 24 Οκτωβρίου 2025. Τελευταίο έργο της συναυλίας, τα πεύκα της Ρώμης του Οτορίνο Ρεσπέκη. Είναι το δεύτερο έργο της δημοφιλούς τριλογίας συμφωνικών ποιημάτων του Ιταλού συνθέτη που αναφέρονται στην αιώνια πόλη. Η πρεμιέρα του συμφωνικού ποιήματος που θα ακούσουμε δόθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1924 στο Θεάτρο Αουγκουστέο της Ρώμης υπό τον Μπερναρντίνο Μολινάρ. Στα τέσσερα μέρη ο Ρεσπίγκη σκιαγραφεί εισάριθμες τοποθεσίες σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Τα πεύκα της Βίλα Μποργκέζε» και ένδειξη «Αλεγκρέτο Βιβάτσε», ο συνθέτης εικονογραφεί παιδιά που παίζουν και χορεύουν στους κήπους της Βίλα Μποργκέζε. Είναι σήμερα το τρίτο μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Ρώμης, με διάφορα μουσεία και άλλα κτίρια. Στο δεύτερο μέρος, με τίτλο «Πεύκα κοντά σε μία κατακόμβη» και ένδειξη «Λέντο», τα παιδιά εξαφανίζονται. Έξαφνα, η δυναμική και εύθυμη μουσική του πρώτου μέρους γίνεται σκοτεινή και γαλήνια. Δεσπόζει η είσοδος ρωμαϊκής κατακόμβης υπό τον ίσκιο πεύκων. Ακουγόνται εκκλησιαστικοί ύμνοι. Μία τρομπέτα παίζει εκτός σκηνής τη μελωδία από ένα σάνκτους. Χαμηλή ήχη εκκλησιαστικού οργάνου και άλλων βαθύφωνων οργάνων εικονογραφούν την υπόγεια κατακόμβη. Παράλληλα, τρομπόνια και κόρνα συμβολίζουν τις ψαλμωδίες ιερέων. Στο τρίτο μέρος, με τίτλο «Πεύκα του Γιαννίκουλουμ» και ένδειξη «Λέντο», ο Ρεσπίγκη σκιαγραφεί τον λόφο Γιαννίκουλουμ κατά τη νύχτα. Η Πανσέλινος φωτίζει μαγευτικά τα πεύκα του λόφου, όπου βρίσκεται ο ναός του θεού Γιάννους, στα ελληνικά Ιαννό. Πρόκειται για έναν από τους παλαιότερους θεούς των Ρωμαίων. Ήταν ο θεός των ενάρξεων και των μεταβάσεων. Απεικονιζόταν συνήθως διπρόσωπος σε σημεία διαβάσεων, όπως θύρες, πύλες και γέφυρες. Ήταν πάντα πρώτος σε κάθε κατάλογο θεοτήτων. Η πρώτη ημέρα του έτους, καθώς και ο Ιανουάριος, ήταν αφιερωμένα στον Ιαννό. Στο τέλος του τρίτου μέρους, ο Ρεσπίγκη επιθυμεί το κελάιδημα αηδονιού όχι από μουσικό όργανο, αλλά από ηχογράφηση αληθινού αηδονιού. Στην πρεμιέρα του 1924 χρησιμοποιήθηκε δίσκος γραμμοφών. Η εγγραφή πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική Ακαδημία της Ρώμης που βρίσκεται στον λόφο Γιαννίκουλουμ. Η σύνθεση που θα ακούσουμε είναι η πρώτη στην ιστορία της μουσικής με χρήση προηχογραφημένου υλικού. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος, με τίτλο «Πεύκα της Απίας Οδού» και ένδειξη «Τέμπο Ντι Μάρτσα», ο Ρεσπίγκη αναπολύει τα περασμένα μεγαλεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Η Απία Οδός, Via Appia, ήταν ο πιο μακρύς δρόμος που κατασκεύασαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι στην Ιταλική Χερσόνησο με μεγάλη στρατηγική σημασία. Συνέδεε τη Ρώμη με το Μπρίντιζι. Κατά το Λικαβιές, μια ένδοξη ρωμαϊκή λεγεώνα βαδίζει προς τη Ρώμη. Ο ήλιος ανατέλει. Το χαμηλότερο σι ύφεση από τα ποδόπληκτρα του εκκλησιαστικού οργάνου συμβολίζει το έδαφος που σύεται από τα βήματα των στρατιωτών. Εδώ ο συνθέτης συμπεριλαμβάνει στην ορχήστρα 6 μπουτσίνε. Η μπουτσίνα, πρόγονος της σημερινής τρομπέτας και του τρομπονιού, είναι χάλκινο πνευστό όργανο με κυκλικό σχήμα παρόμοιο με το κόρνου. Χρησιμοποιεί το ευρέως από τον στρατό της αρχαίας Ρώμης. Τα μέρη για τις 6 μπουτσίνε παίζονται συχνά από σύγχρονα σαξ κόρνα ή φλίγκελ χόρν. Στο τέλος, η στρατιωτική πομπή ανεβαίνει θριαμβικά στον Καπιτολίνο λόφο, έναν από τους 7 λόφους της Ρώμης. Ακούμε το συμφωνικό ποίημα «Τα πεύκα της Ρώμης».

0: Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Τα πεύκα της Ρώμης» του Οτορίνο Ρεσπίκη. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Φραγκφούρτης διήφθημε ο Ιβαν Ρέπουσιτς από συναυλία στις 24 Οκτωβρίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της eBio. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση Θόδωρος Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια Αλέξανδρος Κασελάκης.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

Γονός αριστοκρατικής οικογένειας από την Οξιτανία, ο Ντεοτάτε Σεβεράκ, γνωστός και με το προσωνύμιο «Ο Γάλλος Αλμπένιφ», γεννήθηκε το 1872 στο Σεν Φελίξ Ντε Καραμάν, πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής στο οδείο της Τουλούζης και από το 1896 ως το 1901 ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του στη Σκόλα Καντόρουμ του Παρισιού με καθηγητές του στα θεωρητικά και στη σύνθεση, τους Αλμπερίκ Μανιάρ και Βενσάντ Εντί, και στο πιάνο τη γαλλοκαταλανή πιανίστα Μπλάνς Σέλβα και τον Ισαάκ Αλμπένιθ. Το συνθέτη που επηρέασε βαθύτερα από κάθε άλλον το μουσικό του ιδίωμα, μέσα από τη στενή σχέση που ανέπτυξαν, αρχικά ως δάσκαλος και μαθητής, και στη συνέχεια ως φίλοι αλλά και συνεργάτες, καθώς το 1900 ο Σεβεράκ έγινε βοηθός του στη Σκόλα Καντόρουμ. Παρότι ο Αλμπένιθ έφυγε από τη Σκόλα Καντόρουμ το 1901, ο Σεβεράκ συνέχισε να επικοινωνεί μαζί του μέσω αλληλογραφίας, προσφωνώντας τον συχνά «αγαπημένε και ιδεώδη φίλε», και το 1907, γνωρίζοντας πια ότι είναι σοβαρά άρρωστος, τον επισκέφθηκε στη Νίκαια, στο Σατό Σεν Λοράν, που του είχε παραχωρήσει ο βαρόνος Μάνι Κούτς. Η κοινή τους φίλη Μπλάνς Σέλβα αφηγήθηκε αργότερα ότι ο Σεβεράκ έφτασε απροειδοποίητα στο Σατό Σεν Λοράν και χτύπησε την πόρτα λέγοντας με αλλαγμένη φωνή «Είμαι ένας φτωχός μουσικός που δεν έχω χρήματα ούτε μέρος για να κοιμηθώ και ζητώ φιλοξενία». Ο Αλμπένιθ ενθουσιάστηκε με την έκπληξη μόλις τον αναγνώρισε και τον φιλοξένησε για αρκετές μέρες, τις οποίες πέρασαν ως επιτοπλίστων στο μεγάλο δωμάτιο μουσικής με το όργανο και το πιάνο. Εκεί ο Αλμπένιθ του έπαιζε κομμάτια από τη Σουίτα Ιμπέρια και αυτοσχεδίαζε διάφορες μελωδίες στο όργανο, που ο Σεβεράκ έπαιρνε το βασικό του θέμα και το ανέπτυσε στο πιάνο. Κάθε φορά που ο Αλμπένιθ ενθουσιαζόταν με τον αυτοσχεδιασμό του, άφηνε το όργανο, πήγαινε στο πιάνο και τον αγκάλιαζε με δάκρυα στα μάτια.

Όταν το 1909 ο Ντεοντάντε Σεβεράκ πληροφορήθηκε στο Σαν Φελίξ Ντε Καραμάν το θάνατο του Αλμπένιθ, έστειλε ένα κείμενο στο περιοδικό Μουσικός Ταχυδρόμος, γράφοντας μεταξύ άλλων τα εξής. Ο Αλμπένιθ ήταν αφοσιωμένος στην τέχνη του, μια τέχνη αγνή, εκλεπτισμένη και από τις πιο προσωπικές αυτής της εποχής, και ένιωθε την ομορφιά με τον τρόπο που μόνο οι άντρες της περιοχής του Μιντί μπορούν να τη νιώσουν. Η μουσική του, δελικάτη και γοητευτική σαν μια ανθισμένη πορτοκαλιά, αλλά και φλογερή σαν τον ήλιο της Ισπανίας, αντανακλά το τεράστιο περίσευμα αγάπης που είχε μέσα του. Λίγους μήνες πριν από το τέλος του, έμαθε ότι ανεβαίνει στο Παρίσι η όπερα ενός φίλου του, και παρότι καταβεβλημένος από την αρρώστια που μας τον στέρισε, δεν έπαψε να ενδιαφέρεται για το έργο, ξεχνώντας την ταλαιπωρία του, ξεχνώντας ακόμα και τον ίδιο το θάνατο που ήξερε ότι πλησιάζει. Συνθέτοντας το 1909 το τελευταίο τεύχος της Ιμπέρια, ο Αλμπένιθ αποφάσισε να μην συμπεριλάβει το κομμάτι Ναβάρα και να το επεξεργαστεί για να το αφιερώσει στην Marguerite Long. Τελικά το κομμάτι έμεινε ημιτελές λόγω του θανάτου του και το ολοκλήρωσε το 1911 ο Σεβεράκ, λαμβάνοντας από την κόρη του Λάουρα την ακόλουθη επιστολή. Σας γράφω εκ μέρους της μητέρας μου για να σας πω ότι είναι πολύ ευτυχής που ολοκληρώσατε την Ναβάρα. Η μητέρα πιστεύει πως η εργασία σας είναι τέλεια, σας είναι πολύ ευγνώμων και σας ευχαριστεί από τα βάθη της καρδιάς της. Την Ναβάρα θα παίξει ο Γκονθάλο Σοριάνο από ηχογράφηση του 1973.

Ο Γκονσάλο Σοριάνο έπαιξε το ημιτελές κομμάτι του Ισαάκ Αλμπένιθ «Ναβάρα», το οποίο ολοκλήρωσε το 1911, δύο χρόνια μετά το θάνατό του, ο παλιός μαθητής και φίλος του Ντεοντάντε Σεβεράκ, λαμβάνοντας μια συγκινητική ευχαριστήρια επιστολή από τη χείρα του μέσω της κόρης του Λάουρα. Την ίδια χρονιά ο Σεβεράκ ολοκλήρωσε και το μείζον έργο της πιανιστικής εργογραφίας του, τη Σουίτα Θερντάνια, που είχε αρχίσει να συνθέτει το 1908 με πρότυπό του την Ιμπέρια του Αλμπένιθ. Η εμβληματική αυτή σουίτα, που την πρεμιέρα της έδωσε στις 11 Απριλίου του 1911 στο Παρίσι η φίλη του Σεβεράκ Μπλάνς Σέλβα, η πιανίστα που είχε πρωτοπαίξει και την Ιμπέρια του Αλμπένιθ, μπορεί κανείς να πει ότι είναι ένα αυτοβιογραφικό έργο του Γάλλου συνθέτη, καθώς οι αφιερώσεις των 5 εικονογραφικών σπουδών της απευθύνονται σε πρόσωπα του στενού του κύκλου, ενώ η μουσική της και οι τοπιογραφικές αναφορές της αντανακλούν τον βαθύ πνευματικό δεσμό του με τον Αλμπένιθ και τη γοητεία που του ασκούσαν από τα νεανικά του χρόνια οι πόλεις και τα χωριά των γαλλοϊσπανικών συνόρων. Το πρώτο μέρος της σουίτας, άφηξη στη Θερντάνια με δίτροχη σκεπαστή άμαξα, αναφέρεται στην περιοχή που το ένα τμήμα της αποτελεί επαρχία της Καταλωνίας και το άλλο των Γαλλικών Ανατολικών Πυρηναίων και είναι αφιερωμένο στο Γάλλο πιανίστα και συνθέτη Yves Nat. Το δεύτερο μέρος, οι γιορτές, η ανάμνηση του Πουιτσερδά, αναφέρεται στο περίφημο ισπανικό θέρετρο της Θερντάνια και είναι αφιερωμένο στην κόρη του. Η ανάμνηση του Πουιτσερδά αναφέρεται στο περίφημο ισπανικό θέρετρο της Θερντάνια και είναι αφιερωμένο

του Αλμπένιθ. Το τέταρτο μέρος, οι μουλαράδες μπροστά στο Χριστό της Λίβια, αποδίδει μια κατανυκτική σκηνή που ο Σεβεράκ είχε παρακολουθήσει στην αρχαία πρωτεύουσα της Θερντάνια και είναι αφιερωμένο στο Γάλλο ζωγράφο Φρανκ Χαβιλάν, που μαζί με τον Καταλανό πιανίστα Ρικάρντο Βινιές υπήρξαν οι στενότεροι φίλοι των νεανικών χρόνων του Σεβεράκ στο Παρίσι. Η σουίτα Θερντάνια ολοκληρώνεται με το πέμπτο μέρος, η επιστροφή των μουλαράδων, που ανακεφαλαιώνει θέματα από τα προηγούμενα μέρη σε ζωηρούς χορευτικούς ρυθμούς και είναι αφιερωμένο στην πιανίστα Μάργκερίτ Λόγκ, που ο Σεβεράκ γνώριζε μέσω του συζύγου της, παλιού φίλου της οικογένειάς του. Τη σουίτα Θερντάνια θα παίξει ο Μπίλι Έιτι από ηχογράφηση του 2002.

Λίλι Έιντι έπαιξε τη σουίτα Θερντάνια που ο Ντεοντάντε Σεβεράκ συνέθεσε ανάμεσα στο 1908 και το 1911 με πρότυπό του τη σουίτα Ιμπέρια του φίλου και μέντορά του Ισάκ Αλμπένιθ, αποτυπώνοντας σε αυτήν σκηνές και προσωπικά του βιώματα από μια αγαπημένη του περιοχή στα γαλλοϊσπανικά σύνορα. Το 1913 ο Σεβεράκ εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Σερέ των Γαλλικών Ανατολικών Πυρηναίων, όπου και πέθανε το 1921 στα 49 του χρόνια από νεφρική ανεπάρκεια, κατά μια τραγική σύμπτωση στην ίδια ηλικία και από την ίδια αιτία που είχε πεθάνει και ο Αλμπένιθ, έχοντας μόλις εκδώσει το τελευταίο πιανιστικό του έργο, τη φαντασία «Κάτω από τις Ροδοδάφνες» ή «Νύχτα καρναβαλιού στην Καταλανική Ακτή», αφιερωμένη στη μνήμη του Αλμπένιθ και των Γάλλων συνθετών Εμμανουέλ Σαμπριέ και Σαρλ Μπόρντ. Η παλιά καθηγήτριά του και φίλη του Μπλάνς Σέλβα, που μαζί με τον Ρικάρτο Βινιές είχαν παίξει σε πρώτη εκτέλεση σχεδόν όλα τα πιανιστικά του έργα, συνέθεσε το 1929 στη μνήμη του το τραγούδι «Μες ντε Μαρία» σε στίχους του Μικέλ Φερά, το οποίο θα ερμηνεύσει σε πρώτη παγκόσμια ηχογράφηση του 2013 ως επίλογο στη σημερινή μας εκπομπή η σοπράνο Ζακλίν Λορέν με τον πιανίστα Λοράν Μαρτέν.

0: Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα Κάτια Καλιτσουνάκη. Ηχογράφηση Γιάννης Γιαλίνης.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
4: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Kurt Weill, 1900-1950. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Kurt Weill θα ξεκινήσει με την δεύτερη συμφωνία του σε τρία μέρη. Ο Weill άρχισε να τη γράφει στο Βερολίνο στις αρχές του 1933, αλλά η σύνθεση διακόπηκε βίαια όταν αναγκάστηκε να δραπετεύσει στο Παρίσι για να γλιτώσει από τους Ναζί. Το έργο ολοκληρώθηκε τελικά στη Γαλλία το 1934 χάρη σε ανάθεση της πριγκίπισσας Edmond de Polignac. Η παγκόσμια πρεμιέρα δόθηκε στο Άμστερνταμ στις 11 Οκτωβρίου του 1934 από την ορχήστρα Concertgebouw υπό τη διεύθυνση του θρυλικού μαέστρου Μπρούνο Βάλτερ, ο οποίος είχε επίσης εξαναγκαστεί σε εξορία. Είναι ένα έργο με τεράστια ιστορική και συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνει μουσικά τη δραματική στιγμή που ο Weill έχασε την πατρίδα του και θεωρείται από πολλούς κριτικούς ως ένα ξεχασμένο αριστούργημα της ορχιστρικής μουσικής του 20ου αιώνα. Παρόλο που ο Weill επέμενε ότι πρόκειται για καθαρή μουσική, χωρίς συγκεκριμένο σενάριο, η ατμόσφαιρά της είναι έντονα θεατρική, σκοτεινή και γεμάτη ένταση. Μοναδική εξαίρεση ίσως το τρίτο μέρος, το οποίο συμπεριφέρεται σαν μια διφορούμενη μορφή που βρίσκεται κάτω από τα φύλλα ενός δέντρου και πότε σκιάζεται και πότε φωτίζεται. Το πρώτο μέρος, σωστενού του Allegro Molto, ξεκινά ενηγματικά και ανήσυχα. Σύντομα, μια μελαγχολική μελωδία θα ηχήσει στην τρομπέτα που θυμίζει και τα τραγούδια του για το θέατρο. Πολύ γρήγορα θα μετατραπεί σε ένα επιθετικό, γεμάτο ηρωνία κομμάτι, όπου ο Weill, φλερτάροντας και με την κλασική παράδοση, εισάγει ακόμα και μια παραλλαγή, ρυθμικά πάντα, από το κύριο μοτίβο της Πέμπτης Συμφωνίας του Μπετόβεν. Το δεύτερο μέρος, Lento, είναι το κέντρο βάρους ολόκληρης της συμφωνίας. Ένα συγκλονιστικό, νεκρόσιμο εμβατήριο, βαρύ, γεμάτο απόγνωση και νοσταλγία, ταυτόχρονα όμως και κάποιες στιγμές ανάλαφρο σαν ρομάντσα, που αποτυπώνει, ίσως θα έλεγα εγώ, τον πόνο του συνθέτη που αποχαιρετά τη νεότητά του και τη Γερμανία. Η ικανότητά του να συνθέτει μουσική για το θέατρο, όπου τα συναισθήματα αλλάζουν και πρέπει ίσως, ανά πάσα στιγμή, αποτυπώνεται και σε αυτό το πανέμορφο μέρος. Ας ακούσουμε πρώτα τα δύο αυτά μέρη από την Concerthaus Orchestra του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση της Joanna Malvitz, και επανερχόμαστε για το φινάλε του έργου.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη από τη δεύτερη συμφωνία του Kurt Weill από την Concerthaus Orchestra του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Joanna Malvitz και θα συνεχίσουμε τώρα με το τρίτο, Allegro Vivace, ένα μέρος που αγγίζει και το γκροτέσκο πολλές φορές. Όπως και πολλοί υπέροχοι πίνακες σπουδαίων εξπρεσιονιστών ζωγράφων της εποχής, Otto Dix, Georg Grosz, Max Beckmann, Ernst Ludwig Kirchner. Ξεκινώντας με ένα αλλά Σούμαν μοτίβο, κάποιες φορές τροχάζει με μια σχεδόν στρατιωτική ενέργεια και κάποιες φορές είναι γεμάτο χιούμορ. Χρησιμοποιεί ρυθμούς που θυμίζουν ταγκό, η εμβατήρια, η καμπαρέ και κλείνει το έργο όχι ακριβώς αισιόδοξα, όπως κάποιες στιγμές διαφαινόταν, αλλά με μια διάθεση ηρωνικής και δυναμικής αντίστασης. Συνεχίζουμε φυσικά με την Concerthaus Orchestra του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση της Joanna Malvitz από την ηχογράφηση του 2024 για λογαριασμό της Deutsche Grammophon.

Η Concerthaus Orchestra του Βερολίνου, υπό τη διεύθυνση της Τζοάννα Μάλβιτς, ερμήνευσε και το τρίτο μέρος, Allegro Vivace, από την δεύτερη συμφωνία του Kurt Weill, σύνθεση της δύσκολης διετίας 1933-1934, όταν αναγκάστηκε να δραπετεύσει από το Βερολίνο για το Παρίσι για να γλιτώσει από τους Ναζί. Βέβαια από τους Ναζί γλίτωσε φυσικά. Στο Παρίσι που πήγε όμως γνώρισε έστω μία φορά όχι την απαξίωση αλλά τον ρατσισμό λόγω της εβραϊκής καταγωγής του. Σε μία συναυλία με έργα του, αφού είχε μόλις αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη ναζιστική Γερμανία για να γλιτώσει από τις διώξεις και είχε καταφύγει ως πρόσφυγα στη Γαλλία, ο Γάλλος συνθέτης Φλωράν Σμιτ, ο πολύ σπουδαίος συνθέτης μεν, ηλίθιος δε, γιατί την ηλιθιότητα την διεκδικούν λες και είναι κάποιο πρωτάθλημα, πολύ, που ήταν γνωστός για τις εθνικιστικές και αντισημιτικές του πεπιθήσεις και τον οξύθυμο χαρακτήρα του, σηκώθηκε όρθιος μέσα στην αίθουσα και φώναξε «Ζήτω ο Χίτλερ». Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, συμπεριλαμβανομένης μιας επιστολής της συζύγου του Βάιλ Λότε Λένια, ο Σμιτ πρόσθεσε φωνάζοντας «Έχουμε ήδη αρκετούς κακούς Γάλλους συνθέτες. Δεν χρειάζεται να εισάγουμε και τους Εβραίους της Γερμανίας». Είναι αυτό που λένε ευαίσθητες καλλιτεχνικές ψυχές. Τραγικά πράγματα. Η σημερινή τρίτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Kurt Weill θα συνεχίσει με μουσική δωματίου. Συγκεκριμένα με το πρώτο μέρος, Allegro Manon Tropo, από την σονάτα για τσέλο και πιάνο που συνέθεσε το 1920. Ένα από τα πιο σημαντικά νεανικά του έργα. Δεν εκδόθηκε ποτέ όσο ζούσε, αφού μετά από μια ιδιωτική εκτέλεση την ίδια χρονιά, το έργο ξεχάστηκε εντελώς. Ανακαλύφθηκε και πάλι και παίχθηκε για πρώτη φορά δημόσια το 1975 στο Βερολίνο, 25 χρόνια μετά τον θάνατο του Kurt Weill. Στο έργο ακούγονται καθαρά οι επιρροές από τον ρομαντισμό του 19ου αιώνα, αλλά ο συνθέτης πειραματίζεται παράλληλα σε ένα βαθμό με τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και τον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Μιλισμονούμε ότι ήταν ένας 20χρονος μαθητής ακόμα στην ανώτατη σχολή μουσικής του Βερολίνου, όπου σπούδαζε σύνθεση με τον Engelbert Hubertingh. Ακούμε τον Jan Vogler και τον Bruno Canino στο τσέλο και το πιάνο αντίθετο.

Ο Γιάν Βόγκλερ στο βιολοντσέλο και ο Μπρούνο Κανίνο στο πιάνο ερμήνευσαν το πρώτο μέρος Αλέγκρο Μανών Τρόπο από την σονάτα του Κουρτ Βάιλ, σύνθεση του 1920. Και θα κλείσουμε με το κουαρτέτο σε Σιελάσσονα του 1923, αριθμός 1, όπως 8. Βέβαια, όπως σας είπαμε, στην πρώτη μας εκπομπή είχε προηγηθεί το 1918 ένα ακόμα κουαρτέτο στην ίδια τονικότητα, το οποίο όμως δεν εκδόθηκε όσο ο Κουρτ Βάιλ ήταν εν ζωή, με συνέπεια να μην καταμετρηθεί τότε στην εργογραφία του. Σε σχέση με το ύστερο ρομαντικό κουαρτέτο του 18, σε αυτό του 23 ο συνθέτης περνά σε έναν πρώιμο μοντερνισμό. Η επιρροή του Μπουζόνι βλέπετε και της σύγχρονης μουσικής του Βερολίνου. Ενδιαφέρον είναι ότι το έργο αρχικά είχε 4 μέρη και ο Βάιλ αργότερα αφαίρεσε τα 2 πρώτα και τα αντικατέστησε με το σημερινό πρώτο μέρος Introduction. Τα 2 αρχικά μέρη που αφαίρεσε διασώθηκαν και εκδόθηκαν ξεχωριστά ως 2 Movements for String Quartet. Ακούμε λοιπόν το κουαρτέτο σε Σιελάσσονα, όπως 8 του 1923, ερμηνεύει το Brandis Quartet. Τα μέρη Introduction, Sostenuto con Molta Espressione, Scherzo Vivace και Andante Non Troppo.

0: Το Brandis Quartet ερμήνευσε πολύ όμορφα το κουαρτέτο σε Si Ελάσσονα, όπως 8 του 1923 του Kurt Weill. Στο σημείο αυτό και η τρίτη εκπομπή πάνω στη ζωή και το έργο του Kurt Weill έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προάβλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Πετρένκο, ξεκινήσαμε με το τραγούδι του πρωινού, «Chanson de matin», του Edward Elgar. Το δεύτερο κομμάτι της συλλογής Opus 15, που γεννήθηκε αρχικά όπως και το τέρι του, «Chanson de nuit», τραγούδι της νύχτας, με τους τίτλους στην πιο επικοινωνιακή εμπορική γλώσσα της εποχής. Την περίοδο 1889-1890, ως κομμάτι για βιολί και πιάνο για τη διασκέδαση στο σαλόνι. Το 1899 το τραγούδι του πρωινού στην ορχιστρική εκδοχή του βγήκε σε πάρκα και σε θερινά θέρετρα της Αγγλίας ως συμφωνική μινιατούρα για συναυλίες «Προμενάντ», μουσική διασκέδαση στο βραδινό περίπατο. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Το τραγούδι του πρωινού του Edward Elgar είναι η σημερινή αφορμή για την περιήγησή μας στις αίθουσές του με επιλογές ελεύθερων συνειρμών που αμέσως μας οδηγούν στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στο Brisbane της Αυστραλίας του 1998. Την ώρα που ο ήλιος βγαίνει στην ακτή, σε μουσική εικόνα με τη μορφή ορχιστρικού συμφωνικού ποίηματος, με τη γλώσσα της δυτικής λόγιας παράδοσης που συναντά τη μουσική του κόσμου, τους ήχους του παραδοσιακού ιαπωνικού φλάουτου από την χώρα όπου ο ήλιος ανατέλει πρώτος και ρίχνει τις ακτίνες του που θα φωτίσουν σταδιακά τις ακτές όλου του πλανήτη. Ανατολή του ήλιου στην ακτή. Sunrise on the Coast, του Sean O'Boyle. Με τον Riley Lee στο παραδοσιακό ιαπωνικό φλάουτο Sakuhachi, την Queensland Symphony Orchestra σε διεύθυνση του συνθέτη Sean O'Boyle.

από τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου και την Αυστραλία πίσω στη γυραιά Ευρώπη, στο Παρίσι του 1904-1905. Ήρθαμε για ένα ζωντανό πρωινό τραγούδι από τους δρόμους της Ισπανίας, ορμητικού παίξηματος της κιθάρας του γελοτοποιού στο πρώτο φως της αυγής, όπως το φαντάζεται από το Παρίσι, σε σύνθεση νοτών για πιάνο. Τέταρτη από πέντε εικόνες μιας σουίτας που αντικατοπτρίζουν με νότες μουσικών συνθέσεων εικόνες από τη φύση και τη ζωή. Μωρίς Ραβέλ από τη σουίτα Μιρουάρ, καθρέφτες με αριθμό καταλόγου 43, τέταρτη σύνθεση, Αλμποράδα Ντελ Γκρατσιόζο, τραγούδι της αυγής του χαριτωμένου γελοτοποιού. Στην ερμηνεία του Πιέρ Λορόν, Εμάρ.

Περιπλανιέμαι μέσα στο χωράφι και το δάσος, σφυρίζω τη μικρή μου μελωδία. Έτσι ταξιδεύω από τόπο σε τόπο, κρατώντας το χρόνο και το μέτρο. Και όλα γύρω μου κρατούν το χρόνο και ακινούνται σε αυτό το μέτρο μαζί μου. Με ανυπομονησία περιμένω το πρώτο λουλούδι στον κήπο, το πρώτο άνθος στο δέντρο. Χαιρετάνε τα τραγούδια μου. Και όταν επιστρέφει ο χειμώνας, ακόμα τραγουδάω για αυτό το όνειρο. Το τραγουδάω ανοιχτά στην απεραντοσύνη, ως εκεί που αναπνέουν οι πάγοι. Κι έτσι ο χειμώνας ανθίζει όμορφα. Κι όμως ακόμα και αυτό το άνθος μαραίνεται. Και νέα χαρά έρχεται στους καλλιεργημένους λόφους. Γιατί όταν βρίσκω τους νέους μαζεμένους δίπλα στη φλαμουριά, αμέσως τους ξεσηκώνω. Εσύ δίνεις φτερά στα πόδια μου και με οδηγεί σε κοιλάδες και λόφους μακριά από το σπίτι, αγαπημένη μου. Υπέροχες μουσες, αγαπημένες, πότε θα αναπαυθώ ξανά στο στήθος της. Με τα φτερά του έρωτα και της έμπνευσης των μουσών, σε ελεύθερη απόδοση οι στίχοι του Johann Wolfgang von Goethe μας ταξιδεύουν ως τη Βιέννη του 1822, όπου γίνονται χαρούμενο γρήγορο τραγούδι περιπλάνησης ενός 25χρονου νέου με όνειρα και ελπίδες, σε βραδιές γιορτής με φίλους, με πολύ τραγούδι για φωνή και πιάνο, χορό, θεατρικά, σκέτς και άλλες περιπλανήσεις. Είναι μάλλον και αυτός όπως το τραγούδι του. Franz Schubert. Ο γιος των μουσών. Der Musensohn. Τραγούδι για φωνή και πιάνο με αριθμό καταλόγου 764. Με τον Dietrich Fischer-Dieskau και τον Gerald Moore στο πιάνο.

Το γρήγορο βήμα του εμπνευσμένου περιηγητή Σούμπερτ μας φέρνει στην Κοπενχάγη του 1879. Στο πρώτο μέρος μιας καλοκαιρινής μέρας στην εξοχή, έναν περίπατο μέχρι το μεσημέρι από μια ορχιστρική σουίτα με 5 εικόνες. Με γλώσσα του ύστερου ρομαντισμού, στο γαλήνιο ρυθμό μιας ζεστής μέρας, μακριά από την πόλη με τους ήχους της συμφωνικής ορχήστρας «Αν Sommertag Palandet», μια καλοκαιρινή μέρα στην εξοχή, όπως 55, του Nils Gade, με την ορχήστρα Staatsphilharmonie Reinhard Pfalz, σε διεύθυνση του Όλε Σμιτ.

Στον μεσημεριανό περίπατο στην εξοχή της Δανίας διασχίσαμε περίπου έναν αιώνα και βρισκόμαστε τώρα στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας του 1984. Για μια σύνθεση δωματίου με οικονομία υλικού όσο και το βάδισμα που θα συνοδέψει με το τραγούδι της. Μετρώντας απλά τις αποστάσεις, κρατώντας το ρυθμό με φλάουτο, τσέμπαλο και χτυπήματα χεριών. Τραγούδι βαδίσματος, Walking Song, του Kevin Volans. Με μουσικούς του συνόλου Netherlands Wind Ensemble.

Όπου κι αν βαδίζεις, δροσεροί άνεμοι θα φυσούν στο ξέφωτο. Και εκεί που κάθεσαι, τα δέντρα θα σμίγουν για σκιά. Όπου κι αν βαδίσεις, ροδοκόκκινα λουλούδια θα βλαστήσουν. Κι όλα θα ανθίζουν, όπου κι αν στρέφεις το βλέμμα σου. Όπου κι αν βαδίσεις, δροσεροί άνεμοι θα φυσήξουν το ξέφωτο. Και τα δέντρα που κάθεσαι θα σμίγουν σε σκιά. Σε ελεύθερη απόδοση, οι λέξεις στίχων του William Congreve από άρια ενός δράματος με μουσική, όπερα σε τρεις πράξεις, με την ιστορία μύθου της πριγκίπισσας της Θήβας σε μέλη από το 1743. Ως αυτόνομο τραγούδι ευχής για κάθε περιηγητή ταξιδευτή, εκτός περιεχομένου της ιστορίας της όπερας, θα το ακούσουμε στο δικό μας ταξίδι σήμερα. Στο 2017, σε μια διασκευή με τη μελωδία από τον Μπαρόκ να περπατά πάνω σε ήχους ορχήστρας παλιάς μουσικής, αλλά και ήχους της jazz, ρυθμούς της Latin, πρακτικές και είδη όλης της μουσικής, εμπνευσμένη από την συνολική εμπειρία της μουσικής στο σήμερα. Wherever you walk, όπου κι αν βαδίζεις. Άρια από τη δεύτερη σκηνή της όπερας «Σε μέλη», με αριθμό καταλόγου 58 του Georg Friedrich Händel, σε διασκευή της Κριστίνα Πλούχαρ και ερμηνεία με τους μουσικούς του συνόλου της «Λαρπετζάτα».

Ήρθαμε στην επαρχία της Ουαλίας και από την Ενδοχώρα θα ταξιδέψουμε ως πόλη παραλιακή μαζί με έναν νέο ο οποίος κάνει αυτή τη διαδρομή αιώνες τώρα, με σκοπό τραγουδιού βαδίσματος από τον 18ο αιώνα, ίσως και ακόμα πιο παλιά. Σε εκδοχή του 1993, ο αγρότης Jones μου έστειλε ένα γράμμα. Θα ήθελα να πάω με τη Μέγαν κάτω στην πόλη. Αυτή την πρόταση τη σκέφτηκα. Θα όφυλα, θα ήθελα, θα μπορούσα, θα έπρεπε. Ναι, θα το κάνω, δεν μπορώ να της αντισταθώ. Πάμε, ας φύγουμε, μα μην το πείτε στην αδερφή της. Και έτσι φεύγουμε με τη Μέγαν. Κοπέλα όλο χαμόγελο, κορίτσι, όμορφο, γοητευτικό. Σταματάω στο Μόνμουθ για δείπνο με κέικ και κρέας και βούτυρο. Και με το φως του ήλιου νωρίς το πρωί ήταν ξεκάθαρο πως η αγάπη μας άνθιζε. Διασχίζοντας το Τάλιλιν με βήμα αγοργό, πήγαινα τη Μέγαν κάτω στο Τόουιν. Προς το Τόουιν και ακόμα πιο γρήγορα. Θα ήθελε να είμαι ο καλός της, ο κύριός της. Η αγάπη είναι εδώ, δεν έχει αντιστάσεις. Ακούσε απόσταση τις καμπάνες της εκκλησίας. Πηγαίνοντας στο Τόουιν. Going to Tóin. Σε διασκευή για φωνετικό σύνολο και κιθάρα του Greystone Knives. Με το φωνετικό σύνολο The King Singers και τον Manuel Barrueco στην κιθάρα.

Από το παραθαλάσσιο θέρετρο της Ουαλίας κατευθυνόμαστε στο Σιάτλ της Ουάσιγκτον του 1992 και από εκεί κινούμε για τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης, προς τους ήχους της χαοτικής ζωής της, τους συναρπαστικούς ρυθμούς των λαϊκών παραδόσεων όλων των πολιτισμών που σμίγουν στους δρόμους της, στα θέατρά της, στη μουσική της. Με μουσική σε μορφή μιας εισαγωγής για συμφωνική ορχήστρα, γιατί είναι απλά η αρχή προς μια υπέροχη πόλη. Toward a Splendid City του Richard Daniel Poor με την Nashville Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Giancarlo Guerrero.

Κάπως έτσι φτάνουμε στον τελευταίο προορισμό μας, τις Βρυξέλλες του 2013. Εκεί όπου ένας μουσικός με την κιθάρα του βίωσε τη μουσική παράδοση της Λόγιας Δύσης, συνάντησε τις ρίζες του από την Ιορδανία, τα Βαλκάνια, την αγάπη του για το φλαμέγκο. Και τώρα συναντά ακόμα τρεις μουσικούς παλαιστινιακής καταγωγής που παίζουν ούτη και όλοι μαζί βαδίζουν στις νότες μια σύνθεση της δημιουργικής φαντασίας του, εκεί που η Ανατολή και η Δύση ενώνονται σε έναν τόπο. Πηγαίνουμε μαζί τους στο κέντρο της πόλης, Downtown, του Καρίμ Παγκυλή, με τον ίδιο στην κιθάρα και τους μουσικούς του τρίο Ζουμπράνα.

0: Στο κέντρο μιας ονειρικής μουσικής πόλης μας έφερε το τέλος της διαδρομής μας. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή περιήγησή μας σε μουσικούς τόπους και χρόνους ολοκληρώθηκε. Ως την επόμενη συνάντησή μας, την επόμενη διαδρομή μας στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα. Με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο. Κάρτ ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ. Κυριακή 12 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Εθνικό Θέατρο συνεχίζεται ο κύκλος «Το ραδιόφωνο, η παράσταση του μήνα» με το έργο «California Dreaming». Μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία που ζωντανεύει αποκλειστικά μέσα από τον ήχο, τη μουσική και τις ερμηνείες των ηθοποιών, αναδεικνύοντας τη δύναμη της φαντασίας και θυμίζοντας πως το ραδιόφωνο εξακολουθεί να αποτελεί ένα μοναδικό χώρο αφήγησης αλλά και θεατρικής δημιουργίας. Στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται η ταινία «Ο θάνατος του Ρόμπιν Χουντ» σε σκηνοθεσία Μάικλ Σαρνόσκι. Με πρωταγωνιστή τον Χιου Τζάκμαν, η ταινία προσεγγίζει τον θρυλικό ήρωα όχι ως ατρόμητο θρύλο, αλλά ως έναν άνθρωπο αντιμέτωπο με το παρελθόν, τις επιλογές και την αναζήτηση της λύτρωσης. Μια σκοτεινή και βαθιά ανθρώπινη εκδοχή ενός μύθου που εξακολουθεί να συγκινεί. Στον Πολυχώρο Τέχνης Ανέρουσα παρουσιάζεται η έκθεση «Within» της Άννας Γρηγορά και της Καλυψούς Καμπάνη. Μέσα από δύο διαφορετικές εικαστικές διαδρομές, οι δημιουργοί εξερευνούν τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, τη μνήμη, τη σιωπή και την προσωπική εμπειρία, προσκαλώντας τον θεατή σε ένα διάλογο με όσα συχνά μένουν αθέατα, αλλά καθορίζουν την ύπαρξή μας. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Στεφανία Τσακίρη.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, το πιάνο έχει σχεδόν την μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Ο ήχος είναι πιο λαμπερός σε σχέση με το παρελθόν, με περισσότερες διακυμάνσεις στις εντάσεις και σε ποιότητες ήχου, συνεπώς μεγαλύτερες δυνατότητες έκφρασης. Και πιθανότατα αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην πλειοψηφία τους οι συνθέτες του ρομαντισμού συνθέτουν για πιάνο, ακόμα και όταν δεν είναι το μουσικό όργανο το οποίο παίζουν οι ίδιοι σολιστικά. Επιπλέον, όπως και τα τραγούδια για φωνή και πιάνο, χορεί φαντασίες impromptu, αλλά και οι προσωπικές μουσικές εκφράσεις σε συνθέσεις μικρής διάρκειας, είναι η μουσική που ψυχαγωγεί τις κοινωνικές τάξεις που έχουν στο σπίτι τους σαλόνι. Γιατί πιάνο υπάρχει σχεδόν σε κάθε σαλόνι τους. Και έτσι, ίσως, σε εισαγωγικά οι μικρές συνθέσεις είναι συχνά για τους συνθέτες η πιο σίγουρη πηγή εισοδήματος. Όμως αποκαλύπτουν τις πιο λεπτές εκφάνσεις του ρομαντισμού. Αγαπημένε φίλε, έχω γράψει 13 κομμάτια για σόλο πιάνο, σου έχω μιλήσει για αυτά. Κάθε κομμάτι έχει τον δικό του τίτλο, αλλά δεν έχω σκεφτεί ακόμα τον τίτλο για τον κύκλο. Γράφει ο Αντωνίν Ντβόρζακ την άνοιξη του 1889 σε φίλο του. Ο 48χρονος Ντβόρζακ, μετά από μία δεκαετία περίπου καλλιτεχνικής επιτυχίας και αρκετά ικανοποιητικής εμπορικής επιτυχίας, εδώ και 2 χρόνια δεν δέχεται παραγγελίες και είναι σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Συνθέτει μουσική κυρίως για τον εαυτό του. Και αυτή την άνοιξη μέσα σε 2 μήνες έχει βάλει σε νότες για μουσική μικρής διάρκειας μνήμες ίσως από το παρελθόν του. Είχε προετοιμάσει και τον εκδότη του Σίμροκ για αυτές τις συνθέσεις. Θέλω να δημιουργήσω ποίηση με μουσική όπως ο Σούμαν, χωρίς όμως να μοιάζουν σουμανέσκ, δηλαδή με τη μουσική του. Ο εκδότης Σίμροκ αποδέχεται αμέσως τις συνθέσεις του Ντβόρζακ και μάλιστα για να εξασφαλίσει το μέγιστο κέρδος τις χωρίζει. Θα πουληθούν σε 3 τεύχη. Όσο για τον τίτλο, οι συνθέσεις του Αντωνίν έχουν εξωμουσικό περιεχόμενο από τον τίτλο του η κάθε μια ξεχωριστά. Δεν λένε όμως μια συγκεκριμένη ιστορία. Είναι περισσότερο η έκφραση διαθέσεων όσων υπαγορεύει ο τίτλος με μουσική. Είναι poetic και ναλάτι, ποιητικές διαθέσεις.

Από τη συλλογή 13 ποιητικές διαθέσεις, όπως 85 του Αντωνίν Τβόρζακ, ακούσαμε την έκτη σύνθεση, Αναπόλυση, με τον Life Ove Ansnes. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε τρίτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Άλλος Πλανήτης, έλερε που άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη. Σήμερα είναι μια διαχρονική επικαιρότητα η οποία διακατέχει την εκπομπή. Τον είχαμε επιμελεί το Θάνος Τσιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Η δε μουσική σήμερα είναι ποικίλη, καθώς ακολουθεί το θέμα μας. Δηλαδή, δεν το ακολουθεί ακριβώς, είναι παράλληλη με το θέμα μας. Το θέμα μας σήμερα είναι μία... το θέμα μας, η αφορμή μάλλον για το θέμα μας αυτό, είναι ένα συνέδριο που είχε γίνει στη Γενάτια Βιβλιοθήκη πριν από 1,5 μήνα περίπου, με θέμα μαγικά ξόρκια, μαντεία και εξορκισμοί. Λοιπόν, εκεί έγινε ένα συνέδριο με βάση ένα, έγινε μια συνέδριο ημερίδα, δεν θυμάμαι, με αντικείμενο κάποια συγκεκριμένα χειρόγραφα τα οποία είχαν βρεθεί από το 16ο και τον 17ο αιώνα. Χειρόγραφα τα οποία διάφοροι μελετητές από όλο τον κόσμο τα ανέλησαν, μιλήσανε για αυτά, είπανε για τις πληροφορίες που μας δίνουν. Μου δόθηκε λοιπόν η ευκαιρία να μιλήσουμε για την μαγεία, για τις δοξασίες, για τα ξόρκια, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και να το πιάσω διαχρονικά από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Και κοιτάζοντας λίγο γύρω-γύρω στα κοιτάπια μου και, και σε ό,τι μπορούσα να βρω σχετικό, κατέληξα ότι ένα πολύ κατάλληλο άτομο για να μιλήσουμε για αυτά είναι ο Σταμάτης Ζωχιός. Ο Σταμάτης Ζωχιός είναι ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας στην Ακαδημία Αθηνών και είναι και διδάκτορ σε διάφορα πράγματα, σε διάφορες σχολές πανεπιστημιακές. Είναι μαζί μου στο στούντιο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Καλησπέρα Σταμάτη.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Σωκράτες. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ έτσι που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα μάλλον παρεξηγημένο, και θα το υπογραμμίσω γιατί το λέω παρεξηγημένο στην πορεία, θέμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Όταν λες παρεξηγημένο, όχι, να το υπογραμμίσεις τώρα, γιατί?
1: Λοιπόν, το χαρακτηρίζω παρεξηγημένο γιατί συνήθως όταν μιλάμε για τη μαγεία σκεφτόμαστε κάτι που είναι σκοτεινό, παράνομο, αποκρυφιστικό. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό, ειδικά πριν από την εμφάνιση του χριστιανισμού, απέχει αρκετά από την πραγματικότητα. Δηλαδή όταν μιλάμε για τον αρχαίο κόσμο και όπως έχουν επισημάνει σημαντικοί ειδικοί όπως ο Φρίτς Γκραφ, η μαγεία στην αρχαιότητα δεν αποτελούσε μια περιθωριακή πρακτική, πράγμα το οποίο θα δούμε ότι γίνεται διαχρονικά, δηλαδή μέχρι πολύ αργά, απλά με τον χριστιανισμό άλλαξαν κάπως τα πράγματα. Στην αρχαιότητα ήταν ένα φαινόμενο βαθιά ενσωματωμένο στην καθημερινή ζωή, στη θρησκεία, στην αντίληψη που είχαν οι άνθρωποι για το σύμπαν. Και αυτό που είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι η διάκριση ανάμεσα στη θρησκεία και τη μαγεία στην αρχαιότητα, όσον αφορά τουλάχιστον αυτά τα φαινόμενα στην αρχαιότητα, είναι σε μεγάλο βαθμό μια νεότερη κατασκευή. Και πολλά από τα θέματα που αφορούν τη μαγεία, τη μαντική και αντίστοιχες πρακτικές είναι κάπως νεότερες κατασκευές, γιατί επιτρέπουν στους ερευνητές και μετέπειτα και περαιτέρω στους αναγνώστες κτλ. Να διαχωρίσουν κάπως τα πράγματα και να τα βάλουν σε πιο ευκολότερα σε κουτάκια για να γίνουν πιο ευανάγνωστα και εύληπτα.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι που έχουμε επιλέξει παρέα για σήμερα. Είναι το Indisenhalgen Hallen από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ. Ακούμε τον Ότμαρ Ζουίτνα με την Στάτσκαπέλα της Δρέσδης. Σαράστρο.

0: Αυτά έχει να πει ο Ζαράστρο και επιστρέφουμε στο στούντιο. Μιλάμε με τον Σταμάτη Ζωχιό, ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Είχαμε ξεκινήσει να λέμε για την αρχαία Ελλάδα και για την μαγεία εκεί. Μιλάμε ότι ακόμη και στην αρχαία τραγωδία βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία. Η Μύδια είναι μία μάγισσα η οποία είναι η μαθήτρια που τη δίδαξε η Εκάτη μάλιστα η ίδια. Υπάρχουν μάντις και μάλιστα οι μάντις σε μεγάλο βαθμό είναι τυφλοί. Δηλαδή ο Τιρεσίας είναι τυφλός πέρα από τα άλλα που έχει, που έχει βιώσει και την αρσενική και τη θηλυκή φύση. Ο Πολυμίστορας ξαφνικά όταν τυφλώνεται από την Εκάβη αποκτά δυνατότητες να βλέπει το μέλλον. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Νομίζω ότι η όραση γίνεται αντιληπτή ως μια αίσθηση η οποία είναι κάπως πιο, τώρα είναι λίγο βαρύ αυτό που θα πω,
0: περιοριστική.
1: Αλλά, ναι, περιοριστική και κάπως πιο επιφανειακή και άμεση. Οπότε αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά είναι ότι ενισχύεται πολύ η ακοή και ειδικότερα το πώς διαισθανόμαστε, μια πιο εσωτερική αίσθηση των πραγμάτων, μια πιο εσωτερική όραση. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ σε όλες τις μυητικές διαδικασίες διαχρονικά και όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα και στην Ελλάδα εν γέννη, ενώ και μετέπειτα στο χριστιανισμό, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες μυητικές, άλλες θρησκείες, όπου συνήθως κλείνουμε τα μάτια του μειούμενου, έτσι ώστε να διαισθανθεί και να αισθανθεί και να διαισθανθεί καλύτερα τα πράγματα. Για να συνεχίσω αυτό επίσης που, επειδή το ανέφερες ότι το βλέπουμε στην τραγωδία, δηλαδή το βλέπουμε παντού στην πραγματικότητα για τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους. Η διαφορά μεταξύ της προσευχής προς έναν Θεό και μια μαγική επίκληση είναι ουσιαστικά ένα σαφής, δεν υπάρχει σαφές όριο. Και μάλλον μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορά στον τρόπο, δηλαδή η επίσημη θρησκεία, που τώρα μεγάλο κεφάλαιο το τι είναι η επίσημη θρησκεία και το ιερατείο στην αρχαιότητα, ζητούσε την εύνοια των Θεών μέσα από τη θυσία και την ευσέβεια, ενώ αντίθετα η μαγεία επιδίωκε να επηρεάσει ακόμα και να εξαναγκάσει κάποιες φορές αυτές τις δυνάμεις μέσω κάποιων ειδικών τελετουργιών, κάποιων μυστικών λόγων, συμβόλων κτλ. Θεωρώ δηλαδή, για να το πούμε πολύ απλά, παρόλο που είναι λίγο απλοϊκό και υπεραπλουστευτικό θα έλεγα, ότι μπορούμε να πούμε ότι στην μαγεία υπάρχει αυτός ο εξαναγκασμός του υπερφυσικού, δηλαδή το εξαναγκάζουμε το υπερφυσικό, δεν κάνουμε μια παράκληση, ναι, όπως δεν κάνουμε μια προσευχή, και υποχρεώνουμε ουσιαστικά.
0: Και στην αρχαία Ελλάδα, ας πούμε, υπήρχε κάτι σαν βουντού, δηλαδή στην αρχαία αγορά είχε βρεθεί ένα κοτόπουλο με καρφιά, δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήταν, που του είχαν βάλει κάτι καρφιά, κάτι πράγματα πάνω και είχε μέσα διάφορα ξόρκια για να καταστραφεί κάποιος αντίπαλος έμπορος, ας πούμε.
1: Ναι, ξέρεις, είναι αυτό που ήδη από τους πρώτους ορισμούς στη μαγεία, γιατί ουσιαστικά από το τέλη 19ου αιώνα που αναπτύσσεται η ανθρωπολογία και η λαογραφία, αλλά η ανθρωπολογία μάλλον προτιμάει λίγο ακόμα περισσότερο τους ορισμούς από την λαογραφία, τη λαογραφική επιστήμη. Ένας από τους πρώτους λοιπόν σημαντικούς ανθρωπολόγους, ο James George Frazer, στα τέλη του 19ου αιώνα, όρισε ως ομοιοπαθητική ή μιμητική μαγεία. Δηλαδή, το όμοιο παράγει το όμοιο, δηλαδή και ένα ομοίωμα του εχθρού μου για να καεί και εκείνος. Και μετά έχουμε και τη μεταδοτική μαγεία, δηλαδή έχουμε πράγματα που υπήρξαν σε επαφή με το θύμα, κάποιες τρίχες, κάποια νύχια, κάποιου, έτσι ώστε να τον επηρεάσουμε. Βέβαια, για τον Φρέιζερ, το πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι όλα αυτά ήταν μια εξελικτική πορεία. Ότι ξεκινήσαμε από τη μαγεία για να περάσουμε μετά στη θρησκεία και στο τέλος στην επιστήμη. Δηλαδή, είναι μια, αν το θέλεις, μια λανθασμένη επιστήμη η μαγεία. Βεβαίως, αυτό οι ανθρωπολόγοι όπως ο Μάρσελ Μος στις αρχές του 20ου αιώνα κλπ. Το ανέρεσαν, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ότι όλα αυτά υπήρχαν εκ του παραλλήλου. Αυτό όμως που λες είναι πολύ σημαντικό. Αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει εκατοντάδες μολύβδινες πλάκες με κατάρες, αυτού που ονομάζουμε κατάδεσμους, έτσι, τα ντεφιξιώνες, που τα θάβανε σε πηγάδια, τα θάβανε σε
0: τάφους. Και μάλιστα που γίνει και στοιχεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αυτά που βρέθηκαν στην Δοδόνη, στο μαντίο της Δοδόνης.
1: Ακριβώς. Και για πράγματα, για συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να αφορούν ξεκάθαρα την καθημερινή ζωή ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ένας αθλητής μπορούσε να καταραστεί τον αντίπαλό του πριν από έναν αγώνα, ένας διάδικος τον αντίδικό του πριν από μια δίκη, και το πιο συνηθισμένο, ερωτευμένος, να ζητήσει να κυριευθεί το πρόσωπο που επιθυμούσε από έτσι κάποιο ακατανίκητο πόθο, θα λέγαμε.
0: Αυτό είναι στην αρχαία εποχή μόνο?
1: Καθόλου μόνο, γιατί στην πορεία περνάμε σε κάτι που αλλάζει αρκετά τα δεδομένα, μιλώντας για την Ελλάδα τουλάχιστον, που είναι ο χριστιανισμός. Γιατί στο Βυζάντιο η μαγεία όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, αλλά μετασχηματίστηκε και μια χαρά είναι, πώς να το πω, παρούσα κατά τη διάρκεια όλης της Βυζαντινής περίοδου. Σαφέστατα, η επικράτηση του χριστιανισμού δεν οδήγησε στην εξαφάνιση της μαγείας, αλλά θα λέγαμε ότι άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτή. Δηλαδή, στην αρχαιότητα η μαγεία μπορούσε να θεωρηθεί μια μορφή επικοινωνίας με τις υπερφυσικές δυνάμεις, αλλά στο Βυζάντιο η Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία πλέον άρχισε να ορίζει τα πράγματα, την όρισε ως και γενικότερα κάθε προσπάθεια αξιοποίησης υπερφυσικών δυνάμεων που ήταν έξω από τη λειτουργική και εκκλησιαστική ζωή, ως κάτι κακό, θα λέγαμε. Έτσι, οπότε η μαγεία δεν ήταν πλέον μια πρακτική που ενδεχομένως δεν είναι έξω από τη λειτουργική και εκκλησιαστική ζωή, ως κάτι κακό, θα λέγαμε. Έτσι, οπότε η μαγεία δεν ήταν πλέον μια

0: και μετά σε αντίστοιχα σλαβικά ορθόδοξα κράτη. Δεν έχουμε αυτό το κυνήγι μαγισσών που έχουμε στους καθολικούς και στους προτεστάντες, δηλαδή στην κεντρική δυτική Ευρώπη. Αλλά είναι με ξεκάθαρο τρόπο εμφανές ότι υπάρχουν νόμοι, αυτά που βλέπουμε στους νομοκάνονες, γραμμένα από, δηλαδή συνταγμένα από εκκλησιαστικούς, από μέλη του κλήρου, που είναι κατά των αντίστοιχων πρακτικών, έτσι, και πρακτικές που ήδη συνδέονται πάρα πολύ με την αρχαιότητα. Έτσι, mm-hmm. Δηλαδή να φοράνε φυλακτά, να χρησιμοποιούν αποτρεπτικά σύμβολα, να ζητούν θεραπευτικές επικλήσεις, να συμβουλεύονται μάντους σε αστρολόγους. Όλα αυτά είναι απαγορευμένα, αλλά γνωρίζουμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι για τον λαό, δηλαδή έχουμε θεραπευτικά φυλακτά τα οποία συνδύαζαν χριστιανικές εικόνες, από τη μια πλευρά βλέπουμε την Παναγία, Αγίους, το Σταυρό κτλ. Και από την άλλη αρχαιότερα μαγικά σύμβολα όπως ο Χνούβης, έτσι, η παράσταση της λεγόμενης περίφημης παριπλανόμενης μήτρας, που ήταν ένα σύμβολο προστασίας των γυναικών.
1: Ποιος είναι ο Χνούβης?
0: Ο Χνούβης είναι μια αιγυπτιακή θεότητα, αν το θες, που ουσιαστικά...
1: Ο Ανουβής.
0: Όχι, Χνούβης. Που ουσιαστικά το βλέπουμε πάρα πολύ και στους πώς το λένε, στους, είναι η αιγυπτιακή θεότητα με σώμα φιδιού και κεφάλι λιονταριού. Το βλέπουμε πολύ στην ελληνιστική εποχή και ήταν μάλιστα θεωρείται και προστάτης του στομαχιού. Εδώ να πω ότι πολλά από αυτά που μετέπειτα τα συναντάμε σε συνδυασμό με χριστιανικά στοιχεία τα βλέπουμε στους μαγικούς, στους περίφημους μαγικούς παπύρους, έτσι, στους ελληνικούς μαγικούς παπύρους, που είναι η σημαντικότερη πηγή που διαθέτουμε για τη μελέτη της μαγείας στην ύστερη αρχαιότητα. 2ο αιώνα π.Χ. έως 5ο αιώνα μετά Χριστόν είναι γραμμένα αυτά τα κείμενα, κυρίως στην Αίγυπτο, βρέθηκαν στην Αίγυπτο και ουσιαστικά είναι κυρίως τα ελληνικά, αλλά περιέχουν και αιγυπτιακές, κόπτικες, εβραϊκές κτλ. Λέξεις, και έχουμε μέσα κατάρες, ερωτικά μάγια κτλ. Και το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν είναι μόνο αρχαιοελληνικά τα και παγανιστικά τα στοιχεία που συναντάμε στα συγκεκριμένα κείμενα, είναι ότι έχουμε και χριστιανικά και εβραϊκά και αιγυπτιακά. Έχουμε δηλαδή αυτό που λέμε συγκριτισμό, δηλαδή έναν συνδυασμό, μια συνένωση πολλών διαφορετικών στοιχείων.
1: Συγκριτισμός με ήττα, λοιπόν.
0: Συγκριτισμός με ήττα, ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ανάγνωση των παπύρων σε λίγο. Αφού ακούσουμε Πέρσελ, είναι ο βασιλιάς Αρθούρος. Μιλάει με ένα πνεύμα.
0: Με ένα πνεύμα.
1: Αυτό το επέλεξε ο Σταμάτης ο Χιός. Ο τίτλος του είναι «Τι είδους δύναμη είσαι εσύ?» «What power art thou?» και ακούμε τον Ανδρέα Σόλ.

0: Είχαμε μείνει στους παπύρους, στους οποίους υπάρχουν διάφορα κείμενα με μαγική διάθεση. Πού μπορούμε να τα βρούμε όλα αυτά και πώς έχουμε, από πού έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία?
1: Λοιπόν, όπως είπα και πριν, αυτό είναι ένα corpus κειμένων, δηλαδή ένα σύνολο κειμένων, το οποίο ονομάζεται ελληνική μαγική πάπυρη, στα λατινικά αυτό το πάπυρη, γκρέ και μάγκη, και έτσι ουσιαστικά τα χαρακτηρίζουμε, που είναι, ξαναλέω, η σημαντικότερη πηγή που διαθέτουμε για τη μελέτη της μαγείας στην ύστερη αρχαιότητα.
0: Αυτοί που βρίσκονται?
1: Αυτοί έχουν εκδοθεί, ουσιαστικά είναι και εύκολο σχετικά να το βρούμε. Και φανταστείτε δηλαδή ότι ουσιαστικά ανοίγοντας αυτό το corpus κειμένων είναι σαν να ανοίγουμε τη βαλίτσα ενός μάγου του 4ου αιώνα. Δηλαδή έχουμε μέσα τα εγχειρίδια, τις συνταγές, μαγικές συνταγές, οδηγίες, ξόρκια, προσευχές, τελετουργίες.
0: Δηλαδή έχει μαγικές συνταγές, ναι, για, ναι, το πώς να κάνεις κάποια να σε ερωτευθεί, πώς να θεραπεύσεις κάτι, τι είναι?
1: Αυτός κιόλας είναι ο όρος που έχει επικρατήσει, το ονομάζουμε και στα γαλλικά, στα αγγλικά, χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Μαγικές συνταγές είναι πολύ συγκεκριμένες και σου δίνει και πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή και η μαύρη μαγεία που θα δούμε σε πολλά κείμενα, στη Σολομονική, όπως θα την αναφέρουμε λίγο πιο μετά, έχεις κάποια, πώς θα μπορούσα να το πούμε, βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις. Και σου λέει συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό σε αυτές τις μαγικές συνταγές. Και που πολύ συχνά σου εξηγούν όλους ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσεις για να φτιάξεις προστατευτικά φυλακτά, για τις μαντίες, κάποιες αστρολογικές οδηγίες ή ακόμα και τελετουργίες που υπόσχονται έτσι μια προσωπική συνάντηση με μια θεότητα ή με τον ήλιο. Μιλάμε δηλαδή ουσιαστικά για κάποια τόσο σημαντικά κείμενα όσο σημαντικά θα μπορούσαν να είναι τα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας για τον Ιουδαϊσμό ή για τον γνωστικισμό, τα κείμενα του Νάγκ Χαμαντί. Ξαναλέω, είναι γραμμένο στα ελληνικά και βλέπουμε απ' την άλλη θεότητες όπως ο Δίας και ο Απόλλων, έτσι, αλλά βλέπουμε μέσα και Αιγυπτιακούς θεούς, Θόθ και Ίσιδα, το Μωυσή, και αυτό θα το υπογραμμίσω.
0: Δεν κάνει διακρίσεις δηλαδή καθόλου?
1: Δεν κάνει καθόλου διακρίσεις, είναι αυτό που είπαμε, συγκριτιστικά κείμενα. Κείμενα που είναι ζωντανά εγχειρίδια εργασίας, γιατί ξαναλέω, βλέπουμε πολύ συχνά αυτή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο μάγος. Και κάτι που εδώ με ενδιαφέρει να τονίσω είναι ότι ανέφερα τον Μωυσή, ναι μεν πολλοί φιλόσοφοι αρχίζουν να αντιμετώπιζαν διαχρονικά με καχυποψία αυτή τη μαγεία. Η ρωμαϊκή νομοθεσία, η ελληνική νομοθεσία, η ρωμαϊκή νομοθεσία τιμωρούσε κάποιες αντίστοιχες πρακτικές. Αλλά πρόσωπα όπως ο Μωυσής, ο Ιησούς, θεωρήθηκαν από ορισμένους συγγραφείς επίσης φορείς υπερφυσικών δυνάμεων. Και αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει πολύ συχνά σταδιακά με το πέρασμα στο χριστιανισμό είναι ότι για να κάπως να είμαστε καλυμμένοι σε αυτές τις μαγικές πρακτικές, αρχίζουμε και αποδίδουμε αυτές τις μαγικές πρακτικές σε βιβλικές μορφές, όπως ο Μωυσής και ακόμα περισσότερο, και εδώ θα μείνουμε, ο Σολομώντας, έτσι. Εξού και αρχίζει και διαμορφώνεται σταδιακά αυτό που λέμε Σολομονική.
0: Δηλαδή ο Σολομώντας ήταν για την παράδοση τη λαϊκή ένας μάγος?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή, γιατί ακολουθείται έτσι μια διαδικασία που είναι τρομερά ενδιαφέρουσα και ίσως η πιο ενδιαφέρουσα στην μεσαιωνική και λιγότερο ενδεχομένως, αλλά και εκεί βυζαντινή μαγεία. Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ο Σολομών είναι ο σοφότερος βασιλιάς του Ισραήλ. Ως γνωστόν, ο Θεός του χαρίζει έτσι υπερφυσική σοφία και ο ίδιος οικοδομεί το ναό της Ιερουσαλήμ. Αλλά, και μέχρι εδώ δεν έχουμε τίποτα το μαγικό, έτσι, αλλά ήδη στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, δηλαδή από τον 2ο, 3ο αιώνα κτλ., αρχίζει και διαμορφώνεται μια παράδοση που κατά κύριο λόγο διατυπώνεται σε ένα πολύ σημαντικό απόκριφο έργο που ονομάζεται «Η Διαθήκη του Σολομώντα», 2ο, 3ο αιώνα με 5ο αιώνα π.Χ. Δεν ξέρουμε, η γνώμη των ειδικών διαφοροποιείται, όπου ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, βλέπουμε πλέον, έχουμε περάσει σε ένα θα λέγαμε ιουδαϊκό παύλα χριστιανικό πλαίσιο. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δίνει στον Σολομώντα ένα δαχτυλίδι που φέρει τη σφραγίδα του Θεού και με αυτό το δαχτυλίδι ο βασιλιάς συλλαμβάνει δαίμονες, μετά τους ανακρίνει, μαθαίνει τα ονόματά τους, ανακαλύπτει ποιες ασθένειες προκαλεί ο κάθε δαίμονας ξεχωριστά και μετά τους υποχρεώνει να χτίσουν μαζί του το ναό της Ιερουσαλήμ. Έτσι. Και αυτό, εδώ βλέπουμε μια πάρα πολύ εκτενή δαιμονολογία. Έχουμε ένα κείμενο για πρώτη φορά που παρουσιάζει τους δαίμονες σαν να έχουν όνομα, ειδικότητα. Δηλαδή, κάθε δαίμονας λέει: εγώ προκαλώ πονοκεφάλους, εγώ προκαλώ επιληψία. έχουν αδυναμίες, έχουν ένα χαρακτήρα συγκεκριμένο και μετά, το πιο βασικό, έχουν τρόπο αντιμετώπισης.
0: Αυτό είναι στη Σολομονική. Η Σολομονική είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται, που
1: λοιπόν,
0: υπάρχει.
1: Λοιπόν, αυτό είναι στη Διαθήκη του Σολομώντα. Α. Έτσι ξεκινάει η Διαθήκη του Σολομώντα και μετέπειτα με τη Διαθήκη του Σολομώντα δημιουργείται μια πολύ σημαντική παράδοση αυτών των ιατρικών εγχειριδίων, θα λέγαμε, μαγικών ιατρικών εγχειριδίων. Ξέρετε, η μαγεία σε αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ μακριά από την ιατρική. Επίσης, εκείνη την περίοδο αρχίζει και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά η λεγόμενη περίφημη σφραγίδα του Σολομώντα, αυτό που στη μεσαιωνική παράδοση θεωρήθηκε ότι ήταν ένα δαχτυλίδι ή ένα φυλαχτό με θεϊκή δύναμη. Δηλαδή, και μετέπειτα αυτό κιόλας που ταυτίστηκε με το εξάκτινο αστέρι, αυτό το αστέρι του Δαβίδη το περίφημο. Δεν εμφανίζεται λοιπόν το εξάκτινο αστέρι στην αρχαιότητα, αλλά είναι μια κυρίως μεσαιωνική, ισλαμική κτλ. Έβρεση και θα λέγουμε ότι από το Μεσαίωνα και μετά εμφανίζονται πολλά βιβλία που πλέον αποδίδονται στον Σολομώντα και εκεί διαμορφώνεται αυτό που ονομάζουμε Σολομονική, όπου είναι ένα είδος μαγείας όπου πλέον όλη η σοφία η μαγική αποδίδεται στον Σολομώντα και έχουμε την κλίδα του Σολομώντα, τη μικρή κλίδα του Σολομώντα, ένα λατινικό κείμενο που λέγεται Ars Goetia και περιέχουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, δηλαδή μαγικές συνταγές, κύκλους προστασίας, δηλαδή πως ένας μάγος θα δημιουργήσει ένα κύκλο γύρω του για να μην μπορούν να το επιτεθούν τα δαιμόνια, επικλήσεις, ονόματα δαιμόνων, ονόματα αγγέλων, κάποιες λειτουργίες, πως θα φτιάξουμε φυλακτά κτλ. Δηλαδή είναι θεωρητικά και όλες οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι πρόκειται για μυστικά που είχε αφήσει ο ίδιος ο Σολομών και που προφανέστατα φυσικά δεν γράφτηκαν από τον Σολομών, τα γράφτηκαν μετέπειτα και γι' αυτό και χαρακτηρίστηκαν και ως Σολομονικοί.
0: Πώς είναι όλα, πώς μας έχουν σωθεί όλα αυτά, δηλαδή είναι, είχαν βρει τόσο γόνιμο έδαφος για να διαδοθούν στις περιόδους που είχε αρχίσει να υπάρχει ο χριστιανισμός.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια εξαιρετική ερώτηση γιατί αυτό θα δούμε και στο υπόλοιπο κομμάτι της συνομιλίας μας Γιώργο, διότι ναι μένει στο Βυζάντιο η επίσημη εκκλησία τα καταδίκαζε αυτά, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε τι είναι εκκλησία στο Βυζάντιο και τι είναι επίσημη και ποια είναι τα όρια της επίσημης εκκλησίας, τι είναι ακριβώς η θρησκεία, που ξεκινάει η λαϊκή θρησκεία, γιατί ναι μένει η επίσημη εκκλησία τα καταδίκαζε, αυτά κυκλοφορούσαν ευρύτατα. Έχουν σωθεί ελληνικά χειρόγραφα με όλες αυτές τις σολομονικές ευχές, τους εξορκισμούς, τα φυλαχτά, τις επικλήσεις, τους καταλόγους δαιμόνων, που όμως, και εδώ είναι το μέγα παράδοξο, είναι ότι γνωρίζουμε πλέον ότι σε πολλά μοναστήρια υπήρχαν αυτά τα χειρόγραφα και όχι μόνο υπήρχαν αυτά τα χειρόγραφα, αλλά εκεί αντιγράφησαν, παρότι επισήμως θεωρούνταν απαγορευμένα. Και αυτό που επίσης πρέπει να τονίσουμε.
0: Δηλαδή, υπάρχουν ακόμα σε βιβλιοθήκες μοναστηριών, υπάρχει περίπτωση να βρεθούν ή έχουν βρεθεί.
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν και σε βιβλιοθήκες μοναστηριών. Και ήθελα να σου πω ότι στον Μεσαίωνα, για παράδειγμα, ο μεγαλύτερος μάγος του Μεσαίωνα δεν ήταν ο Μέρλιν. Ναι, μεν το βρίσκουμε σε μυθιστορήματα του Κρετιάν ντε Τρουά κτλ. Δεν ήταν ο Μέρλιν όμως, ήταν ένας βιβλικός βασιλιάς που είναι ο Σολομών. Διότι, γι' αυτό γιατί η μαγεία δεν αναζητούσε αυθεντία σε κάποιον ειδωλολάτρη, αλλά την αναζητούσε σε έναν σοφότερο άνθρωπο που θα προέρχεται από ένα χριστιανικό πλαίσιο και συγκεκριμένα της βίβλου. Αυτό έδινε μεγαλύτερο κύρος. Οπότε αυτό που επίσης και αυτό που επίσης θα πρέπει να πούμε είναι ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η σειρά των κειμένων που αποδίδονται στο Σολομώντα που η έννοια Σολομονική πέρασε στη λαϊκή παράδοση μετέπειτα, έτσι και στο 18-19ο αιώνα, γιατί τα κείμενα αυτά συνεχίζονται μέχρι πάρα πολύ αργά, μέχρι τον 20ο, ως μια γενική ονομασία για όλα εκείνα τα βιβλία που αφορούν ξόρκια, φυλαχτά, εξορκισμούς, ακόμα και να μην αποδίδονται στο Σολομώντα. Έτσι. Δηλαδή, μέχρι τον 20ο αιώνα, όταν κάποιος έλεγε ότι έχει μια σολομονική σπίτι, το εννοούσε ότι έχει ένα χειρόγραφο ή κάποιο βιβλίο με μαγικές συνταγές, επικλήσεις, ανεξάρτητα από το αν τελικά σχετίζονται πραγματικά με τα μεσαιωνικά κείμενα του Σολομώντα.
0: Και η Σολομονική ούτως ή άλλως είχε μια αρνητική χρειά γενικά στην παράδοση, δηλαδή. Πρέπει να ήταν κάποιος κακός ή εκτός θρησκείας για να εντρυφεί στη Σολομονική. Θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά την περίπτωση της γυναίκας της Ζάκυνθος που τη διάβαζε. κατά τον Σολωμό, ας πούμε, που γράφει σε ένα σημείο, σε κάποια από τα σχεδιάσματά του, ότι διάβαζε τη Σολωμονική γυναίκα της Ζάκυνθος.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι, γιατί απέκτησε μια αρνητική, έτσι, έννοια, παρόλο που υπογραμμίζω, το ξαναλέω αυτό και πρέπει να το συγκρατήσουμε, είναι ότι σε πάρα πάρα πολλές περιπτώσεις η Σολωμονική περιείχε ξόρκια που δεν ήταν επιθετικά, έτσι, δεν ήταν μαύρη μαγεία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει ως λευκή μαγεία, δηλαδή θεραπευτική ή ακόμα περισσότερο αποτροπαϊκή. Και αυτό μάλιστα προσπαθήσαμε να δούμε και στην ημερίδα που διοργανώσαμε μεταξύ του Κέντρου Ερεύνησης Ελληνικής Λαογραφίας, του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ και της Γενναδίου Βιβλιοθήκης, με τους εκλεκτούς συναδέλφους, τη Μαρία του Γεωργοπούλου και τον πολύ καλό φίλο και εξαιρετικό συνάδελφο, τον Σταύρο τον Γρημάνη, ότι ουσιαστικά αυτά τα κείμενα σε πάρα πολλές περιπτώσεις κινούνται μεταξύ λειτουργίας και μαγείας. Και όταν λέω λειτουργίας, εννοώ ορθόδοξης χριστιανικής λειτουργίας, έτσι, δηλαδή στην νεοελληνική, γιατί πλέον περνάμε στην ελληνική παράδοση, θρησκευτική πρακτική. Αυτά τα κείμενα φαίνονται απολύτως, σε μια πρώτη τουλάχιστον, έτσι, ανάγνωση, φαίνονται απολύτως χριστιανικά. Έτσι, επικαλούνται το Χριστό, την Αγία Τριάδα, την Παναγία, τους Αγίους Αρχαγγέλους, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνουν αυτό που λέμε βόκες μάτζικοι, μάγκικε, κάποια μυστικά ονόματα, κάποιες προστακτικές εντολές εναντίον των δαιμόνων, αποτροπαϊκά σύμβολα και αυτό που θα λέγαμε επιτελεστικές διατυπώσεις. Δηλαδή ότι όλο αυτό έχει μια επιτέλεση. Τι θέλω να πω, ότι έχει μια πρακτική πλευρά. Αυτό εννοώ λέγοντας επιτέλεση. Δηλαδή είναι σαν ένα θεατρικό κείμενο. Διαβάζουμε με ένα θεατρικό κείμενο όταν διαβάζουμε ένα κείμενο του Ίψεν, αλλά δεν είναι καθόλου το ίδιο όταν θα προσπαθήσουμε να το επιτελέσουμε αυτό. Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, γιατί η επιτέλεση σε όλα αυτού του είδους τα κείμενα είναι τρομερά σημαντική. Γιατί τελικά δεν είναι κείμενα που τα διαβάζουμε απλά, είναι κείμενα που πρέπει να τα εκτελέσουμε, αν το θέλετε, αν το θες.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τις μάγισσες, το χορό των μαγισσών, το χωρικό των μαγισσών, το χοροδιακό κομμάτι των μαγισσών από τον Macbeth του Verdi.

0: Ήταν το χωρικό των Μαγισσών από τον Βέρντι, το χοροδιακό κομμάτι των Μαγισσών. Και να περάσουμε στο θέμα της Βασκανίας. Μίλησες προηγουμένως για την επίκληση ιερών προσώπων, που υπάρχει, υπάρχει μια μίξη των ιερών προσώπων με πρακτικές μαγικές, σε κάποια κείμενα που σώζονται ακόμη και σε μοναστήρια. Η Εκκλησία παραδέχεται και τη Βασκανία όμως. Η Βασκανία φαντάζομαι ότι έχει παλαιότερη προέλευση, δεν ξεκινάει με την Εκκλησία μαζί, αλλά την παραδέχεται, το κακό το μάτι ας πούμε.
1: Ναι, το κακό το μάτι είναι κάτι το οποίο υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα, έτσι, δηλαδή έχουμε δει περίεπτα, δηλαδή φυλακτά, τα οποία έχουν το σύμβολο του ματιού. Είναι κάτι λοιπόν που είναι σίγουρα, υπάρχει σίγουρα στον προχριστιανικό κόσμο. Και όπως πάρα πολλά από αυτά τα φαινόμενα που μελετάμε, περνάει και μετέπειτα στο Βυζάντιο και με τη σειρά του στη νεότερη Ελλάδα, και σαφέστατα δεν μιλάμε πάντα για μια κάθετη ανάγνωση ενώ γεωγραφική ελληνική, αλλά θα το δούμε ναι, πολύ ευρύτερα σε όλη την Ευρώπη και εκτός Ευρώπης, έτσι, σίγουρα. Είναι και από εκείνα τα η Βασκανία, τα φαινόμενα τα οποία θα λέγαμε ότι υπάρχουν διαφορετικές αναγνώσεις από τον λαό, από την Εκκλησία, αλλά το να κάνουμε αυτή τη διάκριση, δηλαδή μεταξύ δύο πραγμάτων από τη μία και από την άλλη, είναι μάλλον λάθος, είναι πάρα πολύ απιστευτικό, γιατί υπάρχει αυτό το μεταξύ, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ και στα εξορκιστικά κείμενα, εξορκιστικά όταν λέμε, μιλάμε για τον εξορκισμό, έτσι, το οποίο και αυτό ορίζεται πολύ δύσκολα. Γιατί ο εξορκισμός είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο στην παράδοση στην Ορθόδοξη παράδοση και όχι μόνο, γενικά στο χριστιανισμό. Πρώτος εξορκιστής βεβαίως υπήρξε ο Χριστός, έτσι διαβάζουμε στα συνοπτικά Ευαγγέλια για έτσι, φαινόμενα δαιμονισμού και εξορκισμού μετέπειτα με την παρουσία του Χριστού, και αυτό μετά ουσιαστικά με την Αποστολική Εκκλησία περνάει στους μαθητές. Και εκεί γύρω στον 3ο-4ο αιώνα αρχίζουν και δημιουργούνται πλέον και πρώτες, στον ανατολικό τουλάχιστον χριστιανισμό, δημιουργούνται τα πρώτα, θα λέγαμε ότι αποκτά λειτουργικό χαρακτήρα ο εξορκισμός. Δηλαδή δημιουργούνται οι πρώτες προσευχές, πρώτες ευχές, κάποια λειτουργικά στοιχεία, άρα δηλαδή εκεί αρχίζει και γίνεται πολύ πιο συγκεκριμένο. Και διαχρονικά αρχίζει και διαμορφώνεται αυτό που σήμερα ορίζουμε ως εξορκισμό, που είναι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Βασίζεται πάντα σε πολύ συγκεκριμένα κείμενα ο εξορκισμός, και αυτά είναι 4 και 3 ευχές, δηλαδή στο σύνολο 7 του Ιωάννη του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Και με κάποιους μικρότερους εξορκισμούς. Αυτό είναι για την εκδίωξη δαιμόνων, αυτά τα 7 κείμενα, αλλά έχουμε και κάποια πιο μικρά, του Αγίου Τρίφωνα κτλ., που είναι για άλλα μικρότερα φαινόμενα, όπως το να έχουμε έντομα μικρά ζώα και τα λοιπά στο κήπο μας και να θέλουμε να τα εκδιώξουμε. Οπότε διαβάζουμε την προσευχή και αντίστοιχα έχουμε και τη Βασκανία και τα λοιπά. Δηλαδή μικρότερου
0: βεληνικούς.
1: Τύπου βεληνικούς, αν θέλεις, εξορκισμούς. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό δέχεται ουσιαστικά η Εκκλησία ως κάτι κανονικό, δηλαδή ότι έχουμε τον δαιμονισμένο, θα διαβάσουμε κάποια από αυτά τα κείμενα, αυτές τις ευχές όπως τις χαρακτηρίζουμε, και θα γίνει ο εξορκισμός. Αυτό όμως που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο σύνολο κειμένων που χαρακτηρίζονται ως εξορκιστικά, αλλά δεν είναι κανονικά. Δηλαδή, όταν λέμε κανονικά, εννοούμε να ανήκουν στον κανόνα της Εκκλησίας. Έτσι. Είναι ουσιαστικά κείμενα που πολύ συχνά συντάσσονταν, αντιγράφονταν σε μοναστήρια από μοναχούς. Πολύ συχνά μοναχούς, γιατί ξέρεις, αυτή είναι και η πολύ μεγάλη δυσκολία. Τι είναι ένας μοναχός, ειδικά στον 10ο, 16ο, 17ο, 18ο αιώνα, είναι ένας λόγιος. Θα σου πω, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Αυτό ορίζεται πάρα πολύ. Ξέρουμε δηλαδή πολλοί αντιγραφείς.
0: Σαν συμπλήκητες.
1: Ακριβώς. Και πολλοί αντιγραφείς χειρογράφων ξέραμε ότι ήταν σχεδόν ανορθόγραφοι. Έτσι, και βλέπουμε πάρα πολλές ανορθογραφίες σε πολλά από αυτά τα κείμενα. Αυτό λοιπόν που ισχύει είναι ότι πολλά εξορκιστικά κείμενα, και δεν μιλάω για τα κείμενα αυτά, τις ευχές του Μεγάλου Βασιλείου και του Ιωάννη που εντάσσονται στο Μεγάλο Ευχολόγιο ή και κάποιους άλλους εξορκισμούς που τους βρίσκουμε στο Μικρό Ευχολόγιο, είναι κείμενα που αναφέρουν μέσα δαίμονες, λαϊκούς δαίμονες, όπως η περίφημη Γελό, η οποία έρχεται και πειράζει τα μωρά και τα σκοτώνει πολύ συχνά, ή τις λεχόνες. Οπότε μετά ουσιαστικά συντάσσουμε κάποια κείμενα τα οποία πρέπει να τα διαβάσουμε και με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψουμε τον δαίμονα από το να μας επιτεθεί. Και αυτά, ξαναλέω, ήταν κείμενα που τα συναντάμε στην εκκλησία, σε μοναστήρια, αντιγραμμένα σε μοναστήρια, τα κουβαλάνε μοναχοί, τα κουβαλάει και ο απλός λαός. Και εκεί τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα, γιατί είναι ακριβώς υβριδικά, θα λέγαμε. Έχουν μια υβριδική τελετουργική γλώσσα και βλέπουμε ότι το όριο ανάμεσα στην προσευχή και το ξόρ και ανάμεσα στη λειτουργία και τη μαγεία, στη μεταβυζαντινή και νεότερη ελληνική θρησκευτική κουλτούρα, είναι πολύ λιγότερο αυστηρό από όσο υποδηλώνουν οι σύγχρονες κατηγοριοποιήσεις.
0: Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα? Είναι κάτι το οποίο είναι ευρύτερο?
1: Είναι σαφέστατα ευρύτερο και μάλιστα θα μπορούσα να πω ότι ισχύει παντού. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω αντίστοιχες, για να μιλήσουμε για την Ευρώπη, έτσι, που είναι μια ήπειρος στην οποία έχει επικρατήσει ο χριστιανισμός. Θα συναντήσουμε αντίστοιχα πράγματα και σε αντίστοιχες χώρες, Γαλλία κτλ. Με τον καθολικισμό. Και σίγουρα σε χώρες όπως η Ρωσία, τα Βαλκάνια που έχουμε την Ορθοδοξία. Mm-hmm. Έχουμε σχεδόν παρόμοια φαινόμενα. Δηλαδή αυτό που λέμε μια λαϊκή θρησκευτικότητα, η οποία ορίζεται πάρα πολύ δύσκολα, γιατί από τη μία άκρη έχουμε τον, αν θέλεις, μορφωμένο ιερέα, τον Μητροπολίτη κτλ. Και απ' την άλλη έχουμε τον απλό μέλος του λαού ή κάποιον μοναχό ο οποίος είναι αγράμματος, και στο μεταξύ έχουμε όλα αυτά να διακινούνται. Mm-hmm. Οπότε σίγουρα από τη μια πλευρά έχουμε τους ιερείς της Εκκλησίας, του κλήρου εν πάση περιπτώσει, να προσπαθούν να ελέγξουν πολύ συχνά και με κάποιο τρόπο, με τρόπο πιο βίαιο θα λέγαμε συνήθως, όλα αυτά τα φαινόμενα, και απ' την άλλη έχουμε όμως τον απλό λαό που συνεχίζει να πιστεύει, να διαδίδει όλες αυτές τις δοξασίες ή αυτά τα κείμενα, τα μη κανονικά, τις αποτροπαϊκές ευχές, όλες αυτές τις μαγικές φραγίδες, τις θεραπευτικές φόρμουλες. Οπότε, και που ξαναλέω, πολύ συχνά αυτά κυκλοφορούν και χάρη των μελών του κλήρου. Έτσι. Δεν έχουμε μόνο λαϊκούς θεραπευτές και λειτουργικούς ειδικούς που το κάνουν αυτά, αλλά και μέλη του κλήρου.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε Μπέλα Μπάρτοκ και θα ακούσουμε τον θαυμαστό Μανζαρίνο.

0: Μιλάμε πάντα με τον Σταμάτη Ζωχιό, ερευνητή στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέματα ξόρκια, τα μαγικά, γενικά τη μαγεία στην λαϊκή παράδοση. Κάνουμε μία βόλτα και από τη Σολομονική. Έχουν μείνει διάφορα να πούμε, τώρα να δούμε τι θα προλάβουμε να πούμε στο λίγο χρόνο που μας απομένει. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για τον τρόπο που μελετάμε τα κείμενα αυτά και για το ποιοι τα μελετάνε τα κείμενα αυτά σήμερα και για ποιο λόγο τα μελετάμε. Τι θέλουμε να καταλάβουμε για τις εποχές αυτές και για την εποχή μας ακόμη, γιατί φαντάζομαι ότι και στην εποχή μας υπάρχουν αντίστοιχα.
1: Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Τώρα, ποιοι τα μελετάμε? Δεν είμαστε πολλοί, η αλήθεια είναι, γιατί κάπως αυτά τα κείμενα έχουν θεωρηθεί και περιφερειακά ως προς τη μελέτη της θρησκείας, παρόλο που είναι αρκετά λανθασμένη η αντίληψη, και αυτό προσπαθώ να πω από την αρχή της σημερινής κουβέντας, ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι της θρησκείας, πολύ ενεργό κομμάτι της θρησκείας, πολύ συνδεδεμένο με αυτό που είπαμε, επιτέλεση. Δηλαδή, όταν μελετάμε αυτούς τους κώδικες, κώδικες εννοώ τα χειρόγραφα, έτσι, το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν είναι ένα νεκρό κείμενο, δεν είναι απλά ένα κείμενο που έχει ξεθοριασμένο μελάνι, φθορές από την υγρασία κτλ. Αλλά τι σημαίνει όλο αυτό? Δηλαδή, έχει ίχνη καψίματος, έχει λεκέδες, έχει εμφανίσει σημάδια επανειλημμένης χρήσης. Δηλαδή, αυτό το πράγμα αποδεικνύει τι? Αποδεικνύει τη χρήση, ότι χρησιμοποιούνταν επί μακρών και κατά επανάληψη σε ένα πλαίσιο τελετουργικών πράξεων. Έχει σταυρούς, έχει γεωμετρικά σχήματα, σφραγίδες, σύμβολα. Όλα αυτά κάτι σημαίνουν και είναι αυτό που επαναλαμβάνουν, είναι ζωντανά τελετουργικά αντικείμενα. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να εντάξουμε αυτό το υλικό και αυτά τα φαινόμενα σε κάτι που στη διεθνή ορολογία ονομάζουμε lived religion, που σημαίνει βιωμένη θρησκεία, γιατί κοιτάμε πάρα πολύ το θέμα της εμπειρίας, έτσι, δηλαδή πώς βιώνεται η εμπειρία εν τέλει. Και αυτό για να αποδείξουμε ουσιαστικά ότι αυτά τα φαινόμενα και αυτά τα κείμενα και τα λοιπά είναι ζωντανά τελετουργικά αντικείμενα που μεταφέρονται πάνω στο σώμα, απαγγέλλονται κατά τη διάρκεια θεραπευτικών τελετουργιών, αντιγράφονται. Ακόμα και η διαδικασία της αντιγραφής των χειρογράφων απαιτεί κάτι από πίσω, έτσι, είναι ένα είδος εμπειρίας. Τοποθετούνται μέσα στις κατοικίες, ένα εικονοστάσι. Φοριούνται ως φυλαχτά, πάρα πολύ σημαντικό. Τα φοράει μια λεχόνα αφού γεννήσει. Τα ενσωματώνουμε πάνω μας με σκοπό την προστασία από ασθένειες και κάποιες δαιμονικές επιθέσεις. Δηλαδή, όλο αυτό ουσιαστικά.
0: Υπάρχουν τα αφιερώματα που κάνουμε,
1: πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Δηλαδή, όλο αυτό δεν είναι. Η μελέτη της θρησκείας είναι ένας τρομερά σημαντικός τομέας επιστημονικός ακόμα και σήμερα. Και η θεολογική μελέτη κτλ. Και να μελετάμε τα κανονικά κείμενα είναι πολύ σημαντικό. Ουσιαστικά όμως υπάρχει και κάτι που είναι. Ξέρεις, είναι αυτό που θα το πω λίγο διαφορετικά. Είναι πολύ σημαντικό να μελετάμε τους φιλοσόφους της αρχαιότητας, αλλά νομίζω ότι είναι επίσης σημαντικό, εξίσου σημαντικό, να μελετάμε το ανώνυμο. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Τις εκείνες τις φωνές που δεν αποτυπώθηκαν στην παράδοση, γιατί πολύ απλά ήταν ανώνυμες. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι οι μάγοι, έτσι, δηλαδή, mm-hmm. που ουσιαστικά δείχνουν μια άλλη εικόνα της αρχαιότητας ή της νεότερης Ελλάδας, αντίστοιχα, που όμως υπήρχε και ήταν σε ένα τρομερά σημαντικό βαθμό παρούσα.
0: Πέρα από την παράδοση, η οποία υπάρχει γραπτή, υπάρχει και προφορική.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το κατεξοχήν σημαντικό, είναι ότι αυτή η μορφή θρησκευτικότητας συνήθως συνδέεται με την προφορικότητα. Δηλαδή, πολλά από αυτά τα κείμενα επιμένουν, πολλά εξορκιστικά κείμενα, μαγικά κείμενα, οι δοξασίες, όλα αυτά συνδέονται πάρα πολύ με την προφορική με την προφορική πρακτική, αν το θες, με την επιτέλεση που συνήθως έχει αυτή την προφορικότητα από πίσω και μια προφορική απαγγελία. Δηλαδή, πολύ συχνά αυτά τα κείμενα, τα εξορκιστικά, απαιτούν μια, αν το θες, ρητορική προφορικού τύπου. Δηλαδή, σκέψου ότι ένα εξορκιστικό κείμενο τι κάνει πρώτα απ' όλα? Το γνωρίζουμε όλοι, το έχουμε δει σε ταινίες. Σε εξορκίζω, βγαίνεις δαίμονα. Δηλαδή, απαιτεί μια ένταση. Και επιπλέον, πέραν της προφορικότητας, υπάρχει και μια πολύ σημαντική σωματικότητα. Δηλαδή, τι κάνει? Ένα πολύ κλασικό πράγμα, το οποίο το κάνει ήδη ο Ιησούς αυτό στα Ευαγγέλια. Έχει τη χειροθεσία. Δηλαδή, ουσιαστικά τοποθετεί τα χέρια του πάνω στο κεφάλι του δαιμονισμένου. υπάρχει μια κίνηση, μια κινησιολογία που είναι πολύ σημαντική και στην μαγεία και αντίστοιχα στο πιο κανονικό φαινόμενο της Ορθοδοξίας που είναι ο εξορκισμός. Πολύ πολύ συγκεκριμένη, πολύ χαρακτηριστική, έτσι. Οπότε ναι, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όταν μιλάμε για λαϊκή θρησκευτικότητα, εκεί μιλάμε ξεκάθαρα για προφορικότητα. Δηλαδή η προφορική παράδοση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, μεν η πράξη της γραφής είναι σημαντική, αλλά εδώ μιλάμε για μια τελετουργική κουλτούρα που κατευθείαν μας παραπέμπει στην προφορικότητα.
0: Και αυτή την περίοδο με τι ασχολείσαι εσύ?
1: Μα ακριβώς αυτά τα φαινόμενα. Ασχολούμαι πολύ με τον εξορκισμό στη λαϊκή θρησκεία. Περισσότερο δηλαδή από το θεολογικό κομμάτι, εμένα με ενδιαφέρει η σύνδεση με αυτό το τομέα της βιωμένης θρησκείας, θα λέγαμε. Δηλαδή,
0: αλλά σε βλέπω με μικροφωνάκι να πηγαίνεις να βρίσκεις να μιλάς με κόσμο.
1: Είναι πολύ σημαντικό ουσιαστικά να παίρνουμε συνεντεύξεις, να κάνουμε την επιτόπια έρευνα τη λεγόμενη. Όπου και εδώ παίζει η προφορικότητα πολύ σημαντικό και η επιτέλεση πολύ σημαντικό ρόλο. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έννοια της εξουσίας στο θέμα του εξορκισμού, που είναι πολύ πολύ σημαντική. Δηλαδή, γιατί διαμορφώνονται κάποια δίκτυα, θα λέγαμε, σχέσεων μεταξύ του εξορκιστή και του δαιμονισμένου, του εξορκιστή και του δαίμονα, του εξορκιστή και του Μητροπολίτη κτλ. Κτλ. Έτσι, του εξορκιστή και, αν θες, της Εκκλησίας που θα δώσει την άδεια στον εξορκιστή και όλα αυτά. Και τη σχέση του πιστού τελικά με το υπόλοιπο κομμάτι, του δαιμονισμένου μάλλον, με το υπόλοιπο κομμάτι της ενορίας και της κοινότητας θρησκευτικής.
0: Και κάπου εδώ κλείνει η κουβέντα μας, διότι έρχεται η ώρα να κλείσει η εκπομπή. Και θα κλείσουμε με το Μέταλ και τη Μαργαρίτα του Σνίτκε από την ταινία. Όπου από το σημείο όπου κάνει κάποιες, όσο προλάβουμε να ακούσουμε, κάνει κάποιες παρεμβάσεις, θα έλεγα, στον Πολερό του Ραβέλ. Αναφέρεται στον Πολερό του Ραβέλ, είναι παραλλαγές στον Πολερό του Ραβέλ. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο Σταμάτης Ζωχιός, ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνησης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα
1: ξαναπούμε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να ευχαριστήσω και τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και κλείνουμε, είπαμε, με Σνίτκε. Καλές επιλογές μέχρι την επόμενη φορά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

κάμαρα με τα μυστικά, διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το όνομα του συνθέτη Μαξ ή αλλιώς Μάξας Λαουρίσκους είναι εντελώς ξεχασμένο πια σήμερα. Ο συνθέτης αυτός γεννήθηκε το 1876 στην πόλη Ίνστερμπουργκ, η οποία σήμερα είναι γνωστή ως Τσανγιακόφσκ και ανήκει στη Ρωσία. Εκείνη την εποχή όμως ήταν έδαφος της Ανατολικής Προσίας, που γεωγραφικά όμως αποκαλείται και δικαίως ως Μικρά Λιθουανία. Ο Λαουρίσκους λοιπόν ήταν ουσιαστικά ένας Γερμανός συνθέτης, αλλά γεννημένος σε λιθουανικό γεωγραφικά και πολιτισμικά έδαφος. Και η καταγωγή του αυτή τον έκανε περήφανο και επηρέασε ως ένα βαθμό τη μουσική του. Ο ίδιος σπούδασε και έζησε στο Βερολίνο μέχρι τον θάνατό του το 1929, αλλά ελάχιστα πράγματα είναι σήμερα γνωστά για το συνθετικό του έργο και την καλλιτεχνική του δράση. Είναι γνωστό απλώς ότι δίδαξε θεωρητικά της μουσικής, σύνθεση και πιάνο στο Βερολίνο. Ίσως το μόνο έργο του που έχει αντέξει στο πέρασμα του χρόνου είναι μια σουίτα του για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, έργο 23, με τον τίτλο «Από τη Λιθουανία». Η μουσική της σουίτας, όπως καθίσταται προφανές από τον τίτλο της, οφείλει πολλά σε μελωδίες και ρυθμούς από τη λιθουανική ύπαιθρο και δείχνει πως η αξία έδινε έμπρακτα στις λιθουανικές του καταβολές ο Λαουρίσκους. Η σουίτα γράφτηκε γύρω στα 1910 και έχει 5 μέρη που επιγράφονται κατά σειρά για τη χώρα και τους ανθρώπους της, Moderato Maestoso, βραδινή ατμόσφαιρα, Andante con moto, τραγούδι, Allegro molto, σερενάτα του χωριού, Moderato scherzando και Μετούργης. Θα τα ακούσουμε από το κουιντέτο πνευστών St. Christopher από ηχογράφηση του 2022.

Ακούσαμε τη σουίτα για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, έργο 23, με τίτλο «Από τη Λιθουανία» του Μάξας Λαουρίσκους, από το κουιντέτο πνευστών Σεν Κρίστοφερ. Στη δεκαετία του 1960, ο Εσθονός Αρβο Πέρτ εργαζόταν ως τεχνικός ήχου για τη δημόσια ραδιοφωνία της Εσθονίας, αλλά παράλληλα έγραφε πολλή μουσική, κυρίως για τον κινηματογράφο. Μουσική στην οποία πειραματιζόταν με τις σύγχρονες πρωτοποριακές τεχνικές της εποχής του, χωρίς τίποτε τότε ακόμα να προμηνύει την μεγάλη και τόσο επιτυχημένη στροφή που ο Πέρτ θα έκανε χρόνια αργότερα προς τον μινιμαλισμό, διαμορφώνοντας ένα εντελώς προσωπικό ιδίωμα, πολύ γνωστό και πολύ αγαπημένο πλέον σήμερα. Ανάμεσα στα έργα εκείνης της εποχής ανήκει και ένα κουιντετίνο, δηλαδή μικρό κουιντέτο για ξύλινα πνευστά, έργο 13, που γράφτηκε το καλοκαίρι του 1964 και αφιερώθηκε στο κουιντέτο ξύλινων πνευστών της Κρατικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Σοβιετικής Ένωσης. Το σύντομο, αλλά και περιεκτικότατο αυτό έργο, βασίζεται σε μία δωδεκάφθογγη σειρά, αλλά έχει και τονικά στοιχεία. Ενώ στο δεύτερο μέρος του, το κόρνο παίζει και ένα μοτίβο που βασίζεται στα γράμματα του ονόματος του Μπαχ, με κάθε γράμμα να αντιστοιχεί και σε μία νότα, σι ύφεση, λα, ντο και σι φυσικό. Έργο ευφυές, ανάλαφρο, εγκεφαλικό αλλά και πολύ φρέσκο, έχει τρία μέρη που επιγράφονται κατά σειρά, γρήγορα, αργά και μέτρια. Τα ακούμε από ηχογράφηση του κουιντέτου πνευστών Μπελφιάτο του 2021.

Ακούσαμε το Quintettino, μικρό κουιντέτο, για ξύλινα πνευστά, έργο 13, του Arvo Pärt, από το Quintetto Belfiato. Είναι η εκπομπή «Η Κάμαρα με τα Μυστικά», από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ο εσθονός συνθέτης Erkki Sventyr ξεκίνησε τη μουσική του σταδιοδρομία σαν μουσικός της ροκ σκηνής. Το 1976 ίδρυσε το ροκ συγκρότημα In Spe και έγραψε αρκετή μουσική γι' αυτό, προτού αλλάξει ριζικά κατεύθυνση και ασχοληθεί συστηματικά με τη μουσική μπαρόκ. Κάπως έτσι, ο Tuir, βρίσκοντας με το πέρασμα του χρόνου την αυθεντικά προσωπική του συνθετική φωνή, ενσωμάτωσε τις πιο ετερόκλητες επιρροές. Τονικές, ατονικές, μπαρόκ, αρχαίοι τρόποι, ροκ ρυθμοί και πολλά άλλα. Σε μια γλώσσα που παρόλα αυτά έχει μια σαφή ενιαία ταυτότητα. Και χάρη σε αυτήν την ταυτότητα, ο Tuir είναι σήμερα ένας από τους πιο αναγνωρισμένους συνθέτες της χώρας του παγκοσμίως. Ανάμεσα στα έργα της ωριμότητάς του υπάρχει μια συλλογή έργων για διαφορετικά σύνολα δωματίου με τον γενικό τίτλο Architectonics, αρχιτεκτονικές. Από τα πολύ ενδιαφέροντα αυτά έργα θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο και το έβδομο, που είναι και το τελευταίο της σειράς. Οι αρχιτεκτονικές 1 είναι γραμμένες για κουιντέτο ξύλινων πνευστών, φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, το 1984, ενώ οι αρχιτεκτονικές 7 είναι γραμμένες για φλάουτο, μπάσο κλαρινέτο και πιάνο, το 1992. Και τις δύο θα τις ακούσουμε από μέλη ενός δραστήριου συνόλου σύγχρονης μουσικής της Εστονίας, του Need and

Ακούσαμε τις αρχιτεκτονικές 1 για κουιντέτο ξύλινων πνευστών και τις αρχιτεκτονικές 7 για φλάουτο, μπάσο κλαρινέτο και πιάνο του Έρκη Σβέν Τουίρ από μέλη του Νίιντ Ανσάμπλ. Ας μεταφερθούμε τώρα στη Λετωνία, όπου και πάλι δεν γίνεται να αποφύγουμε να συναντήσουμε τη μουσική του μεγάλου Πέτερις Φάσκς, ενός συνθέτη που θεωρείται δικαιολογημένα ως ο κορυφαίος συνθέτης της χώρας του κατά τον 20ο αιώνα και ένας από τους συνθέτες εκείνους που μπόλιασαν το κίνημα του μινιμαλισμού με μια ιδιάζουσα πνευματικότητα, όπως ο Χένρι Γκορέτσκι, ο Άρβο Πέρτ, ο Τζον Τάβενερ ή ο Γκίγια Καντσέλη. Θα πρότεινα να ακούσουμε ένα παλιό έργο του, γραμμένο το 1977, για φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο και κόρνο, με τον πολύ όμορφο περιγραφικό τίτλο «Μουσική για τα πουλιά που πέταξαν μακριά». Πράγματι, τα πέντε όργανα μιμούνται ευθέως το κελάιδημα των πουλιών, αλλά και την αίσθηση του πετάγματός τους στον αέρα. Ακούμε το έργο από ηχογράφηση του συνόλου σύγχρονης μουσικής της

Ακούσαμε το έργο του Πέτερ Ισβάσκς με τίτλο «Μουσική για τα πουλιά που πέταξαν μακριά» για κουιντέτο ξυλίνων πνευστών από μέλη του Συνόλου Σύγχρονης Μουσικής της Μόσχας. Ένας άλλος λετονός συνθέτης που προέταξε και συνεχίζει πάντα να προτάσει την πνευματική διάσταση και στόχευση της μουσικής τέχνης είναι ο Ρίχαρντς Ντούμπρα. Γεννημένος το 1964 στη Ρίγα, ο Ντούμπρα έχει συνδέσει το όνομά του κυρίως με έργα θρησκευτικής μουσικής που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια στο συνθετικό του έργο. Πάντως, είτε γράφει έργα φωνητικά είτε οργανικά, πρόθεση του Ντούμπρα είναι να έχουν και να φανερώνουν μια ξεκάθαρη πνευματικότητα, να διεγείρουν σκέψεις φιλοσοφικές και μεταφυσικές στους ακροατές. Όπως πολύ χαρακτηριστικά έχει γράψει και ο ίδιος, σκοπός της μουσικής είναι να επιδρά πάνω στους ανθρώπους μέσα από τα συναισθήματα. Σε αυτή τη συναισθηματική και βαθιά πνευματική κατεύθυνση είναι γραμμένο και το έργο του Lux Eterna, αιώνιο φως, για κουαρτέτο σαξοφώνων, το οποίο γράφτηκε το 2003, μια χρονιά σημαντική για τον συνθέτη, μιας και τότε τιμήθηκε με το μεγάλο βραβείο μουσικής της χώρας του για το σημαντικότερο ίσως έργο του μέχρι σήμερα, το Te Deum. Ακούμε λοιπόν το Lux Eterna από το κουαρτέτο σαξοφώνων της Ρήγας, σύνολο που έκανε και την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου το Νοέμβριο του 2003.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σουίτα έργο 23 από τη Λιθουανία του Μάξας Λαουρίσκους, το Quintetino έργο 13 του Άρβο Πέρτ, τις αρχιτεκτονικές 1 και αρχιτεκτονικές 7 του Έρκης Βεντουρ, τη μουσική για τα πουλιά που πέταξαν μακριά του Πέτερις Βάσκς και το Lux Eterna, αιώνιο φως, του Ρίχαρτς Ντούμπρα. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Β' για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε το βιβλίο «Το Τέρας» με κείμενο Βασίλη Κουτσιαρή και εικονογράφηση Λίλα Καλογερή.

Τερατάκι, έλα. Φωνάζω τη Δευτέρα στον συμμαθητή μου τον Τάκη και εκείνος τρέχει να με πιάσει. Δημήτρη τον λένε κανονικά, αλλά τα περισσότερα παιδιά τον φωνάζουμε Τάκη. Εγώ δηλαδή το ξεκίνησα. Μετά έβαλα και κάτι μπροστά και το έκανα Τερατάκι. Η αλήθεια είναι πως μοιάζει. Είναι ένα κεφάλι πιο ψηλός από μένα, έχει κάτι πεταχτά αυτιά και μάτια μικρά σαν κουμπιά. Τέρας! Τον φωνάζω την Τρίτη, που τον βλέπω να έρχεται με κάτι πορτοκαλί ρούχα. Για πλάκα βέβαια το λέω, για να γελάσουμε. Πράγματι, γελάει ο Ηλίας και η Ματίνα. «Πιάσε με, Μανώλη!» φωνάζει την Τετάρτη ο Κώστας και αρπάζει το καπέλο. «Α, όλα και όλα! Το καπέλο αυτό είναι το γούρι μου και κανένας δεν θέλω να μου το πειράζει!» «Τερατάκι, πιάς τον!» φωνάζω και εκείνος παρατάει μέχρι και το σάντουιτς που τρώει για να με βοηθήσει. Δεν μου χαλάει ποτέ χατήρι, ό,τι και να του ζητήσω. Αλλά κι εγώ πάντα παίζω μαζί του, σε όλα τα διαλύματα. Την Πέμπτη το πρωί λείπει. Στο πρώτο διάλειμμα μπαίνω στην τάξη και βλέπω το αγαπημένο του μπλοκ ζωγραφικής κάτω από το θρανίο. Ευκαιρία να κάνω μια πλάκα στο τερατάκι μου. Σκέφτομαι και το αρπάζω γρήγορα. Σε κανένα δεν δείχνει τις ζωγραφιές του. Ποτέ. Πριν το κρύψω στην τσάντα μου, σκέφτομαι να του ρίξω μια ματιά. Να δω κι εγώ πώς ζωγραφίζει. Ανοίγω την πρώτη σελίδα και δεν βγάζω μιλιά. Γυρίζω αργά και τις υπόλοιπες. Στις περισσότερες σελίδες υπάρχουν δύο παιδιά. Ή μάλλον ένα παιδί και ένα τέρας. Μόνο που το τέρας είμαι εγώ. Μα δεν μπορεί. Δεν είμαι εγώ ψηλότερος από εκείνον. Δεν τον κάνω εγώ να κλαίει. Δεν τον τρομάζω εγώ. Αφήνω αργά το μπλοκ κάτω από το θρανίο του. Τη στιγμή εκείνη, χτυπά το κουδούνι και μπαίνουν οι συμμαθητές μου στην τάξη. Εμφανίζεται και εκείνος, αργοπορημένος και κάθεται στη θέση του. Δεν βγάζω μιλιά. Δεν το συνηθίζω. Η κυρία με πλησιάζει και πιάνει το μέτωπό μου. Νομίζει πως έχω πυρετό. Στο διάλειμμα βγαίνω τελευταίος από την τάξη. Τον βλέπω να κάθεται σε ένα πεζούλι με την Αναστασία. Μάλλον της λέει αστεία, γιατί εκείνη πιάνει την κοιλιά της από τα γέλια. Δεν προσέχει όμως και το φαγητό της πέφτει κάτω. Πριν προλάβει να αντιδράσει, ο Τάκης κόβει το μισό από το δικό του τόστ και της το δίνει. Η Αναστασία του χαμογελάει. Το βράδυ δεν μπορώ να κοιμηθώ στο κρεβάτι μου. Ούτε το τικ-τακ από το ρολόι στον τοίχο δεν με νανουρίζει. Μία λέξη μόνο στριφογυρίζει στο μυαλό μου. Τέρας. Ξαφνικά, τα κουμπιά από τις πιτζάμες μου πετάγονται. Τα πόδια μου είναι τόσο βαριά που το κρεβάτι σπάει. Προσπαθώ να σηκωθώ, αλλά το ταβάνι με εμποδίζει. Βγάζω ένα ουρλιαχτό και με τα χέρια μου σπάω τη σκεπή.
τον δυνατό αέρα στέκομαι ακίνητος. Και εκεί ψηλά, με μοναδική μου παρέα τα αστέρια, βάζω τα κλάματα. «Δεν είμαι τέρας», φωνάζω δυνατά. Πριν προλάβω να το ξαναπώ, νιώθω ένα άγγιγμα. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω τον μπαμπά και τη μαμά δίπλα μου. Ορμάω πάνω τους και τους παίρνω μια μεγάλη αγκαλιά. «Δεν είμαι τέρας», ψιθυρίζω και τα μάτια μου κλείνουν. Την Παρασκευή πηγαίνω στο σχολείο νωρίτερα. Ψάχνω να βρω τον Τάκη. Τον βλέπω σε ένα παγκάκι, πλησιάζω. «Να κάτσω μαζί σου», του ζητάω ευγενικά. Με κοιτάζει κάπως παράξενα, αλλά μου κάνει χώρο να καθίσω. «Είμαι τέρας», τον ρωτάω. «Γιατί, γκρέμισες κανένα σπίτι?», μου απαντάει και με πιάνουν τα γέλια. «Παίζουμε», φωνάζουν οι φίλοι μου που φτάνουν εκείνη τη στιγμή. «Δημήτρη, τι λες? Κυνηγάμε παρέα», του προτείνω εγώ. Είναι η πρώτη φορά που τον φωνάζω με το όνομά του. Χαμογελάει και το παιχνίδι ξεκινά. Την πρώτη τελευταία ώρα στην τάξη βγάζουμε όλοι τα μπλοκ ζωγραφικής. Πόσο θα ήθελα να δω τη ζωγραφιά του. Το κουδούνι χτυπάει και όλοι μπαίνουμε σε μια γραμμή. Καθώς περπατάμε, ζητάω από την κυρία να επιστρέψω στην τάξη για να πάρω δίθεν το χυμό μου. Τρέχω. Μόλις μπαίνω μέσα, πλησιάζω στο θρανίο του. Ξέρω πως δεν είναι σωστό, αλλά παίρνω τον μπλοκ του Δημήτρη και το ανοίγω. Μέσα υπάρχει μία και μοναδική ζωγραφιά. Ήτανε το βιβλίο «Το Τέρας», με κείμενο Βασίλη Κουτσιαρή, εικόνες Λίλα Καλογερή, από τις εκδόσεις Μίνωας. Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Με μια συναυλία που μετατρέπει τη μουσική σε έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στους αιώνες, ανοίγει η αυλαία του Φεστιβάλ Μπαχ της Λειψίας. Υπό τον τίτλο «Marian Vespers», ο κάντορας του Αγίου Θωμά της Λειψίας, Ανδρέας Ράιτσε, σχεδίασε έναν φανταστικό εσπερινό της Θεοτόκου, όπου έργα που καλύπτουν σχεδόν μία χιλιετία εκκλησιαστικής μουσικής συνυπάρχουν σε μία ενιαία δραματουργική αφήγηση. Από το γρηγοριανό μέλος και την πολυφωνία του Ορλάντο Ντιλάσο φτάνουμε στον Μοντεβέρντι, τον Χέντελ αλλά και τους σύγχρονους δημιουργούς όπως ο Βίτου Τεσμισκίνης και ο Σβέν Ντάβιτ Ζάνστρομ, ενώ η συναυλία κορυφώνεται με το λαμπρό Magnificat του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, έργο που δεσπόζει ως ιδανική κατακλίδα αυτής της μουσικής διαδρομής. Η περίφημη ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο Ανδρέας Ράιτσε συμπράττουν σε μια βραδιά που δεν αποτελεί απλώς την έναρξη ενός ακόμη φεστιβάλ, αλλά μια μουσική γιορτή αφιερωμένη στην διαχρονική δύναμη του διαλόγου ανάμεσα στην παράδοση και το παρόν. Δεν πρόκειται λοιπόν για την αναβίωση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας, ούτε για την παρουσίαση ενός μόνο έργου, αλλά για μια μουσική σύνθεση που ενώνει έργα σχεδόν χιλίων χρόνων, ακολουθώντας τη δομή μιας παραδοσιακής εσπερινής ακολουθίας αφιερωμένης στην Παναγία. Η είσοδος σε αυτόν τον κόσμο γίνεται μέσα από το πρελούδιο σε ντο μίζωνα, αριθμός καταλόγου 545 του Johann Sebastian Bach για εκκλησιαστικό όργανο. Είναι σαν να ανοίγει μία μεγάλη πύλη που μας οδηγεί σε έναν ηχητικό χώρο όπου διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές αισθητικές συνυπάρχουν. Αμέσως μετά ακούγεται το αρχαιότερο μουσικό κομμάτι της βραδιάς, ο γρηγοριανός ψαλμός «Deus in auditorium meum intende», η καθιερωμένη επί αιώνες αρχή της εσπερινής ακολουθίας. Η απλή γραμμή του βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο με την πολυφωνική επεξεργασία του Ορλάντο Ντιλάσο που ακολουθεί, ενός από τους μεγαλύτερους δημιουργούς της Αναγέννησης. Η ίδια προσευχή αποκτά έτσι δύο εντελώς διαφορετικές μορφές έκφρασης. Ο Μπαχ επιστρέφει με τη φούγκα από το έργο με αριθμό καταλόγου 545. Εδώ δεν είναι πλέον μόνο διάλογος ανάμεσα στις εποχές, αλλά ανάμεσα και στις ίδιες τις φωνές της μουσικής. Το πρώτο μέρος του εσπερινού αυτού ολοκληρώνεται με το Dixit Dominus του Georg Friedrich Händel. Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang ερμηνεύουν και ο Ανδρέας Ράιτσε είναι στη διεύθυνση.

Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο Andreas Reitze στη διεύθυνση συνεχίζουν αυτόν τον φανταστικό εσπερινό της Θεοτόκου, ένα μουσικό ταξίδι που ενώνει περισσότερο από 10 αιώνες εκκλησιαστικής μουσικής, με το πρόγραμμα να στρέφεται προς την μουσική παράδοση της ίδιας της Λειψίας. Ο Johann Hermann Schein, πέμπτος προκάτοχος του Μπαχ στη θέση του κάντορα στην εκκλησία του Αγίου Θωμά, εκπροσωπεί μια εποχή κατά την οποία η γερμανική μουσική αφομοίωνε δημιουργικά τα νέα ιταλικά πρότυπα. Το μοτέτο του από τη συλλογή Israel's Brunlein αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της συνάντησης διαφορετικών κόσμων, καθώς συνδυάζει τη γερμανική χοροδιακή παράδοση με την εκφραστικότητα του ιταλικού μαδριγαλίου. Το πρόγραμμα στη συνέχεια φέρνει δίπλα στους μεγάλους δημιουργούς των προηγούμενων αιώνων τη σύγχρονη μουσική. Ο Λιθουανός Βιτούτας Μισκίνης συνεχίζει την πανάρχαια παράδοση της χοροδιακής ψαλμοδίας με μια γλώσσα απόλυτα σημερινή, ενώ ο Σουηδός Σβεν Ντάβιντ Ζάνστρομ προσεγγίζει το άσμα ασμάτων με τρόπο τολμηρό και ιδιαίτερα προσωπικό.

Συνεχίζουμε αυτόν τον φανταστικό εσπερινό της Θεοτόκου, όπως τον οραματίστηκε ο Ανδρέας Ράιτσε. Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο μαέστρος Ανδρέας Ράιτσε μας οδηγούν τώρα στο επόμενο μέρος αυτής της μοναδικής μουσικής διαδρομής. Στο σημείο αυτό η συναυλία περνά στον μεγάλο άξονα, το μνημειώδες Vespro de la Beata Vergine του Claudio Monteverdi. Από το έργο αυτό ο Ανδρέας Ράιτσε επέλεξε 5 χαρακτηριστικές ενότητες, οι οποίες αποτελούν την καρδιά ολόκληρου του προγράμματος. Στις σελίδες αυτές ο Μοντεβέρντι παρουσιάζεται ως ο συνθέτης που άλλαξε οριστικά τη μουσική της Δύσης, μεταφέροντας στην εκκλησιαστική μουσική τις κατακτήσεις της νέας εκφραστικής γλώσσας του πρώιμου μπαρόκ. Για τον Μοντεβέρντι η μουσική δεν υπάρχει για να επιδεικνύει τη δεξιοτεχνία της, υπάρχει για να υπηρετεί τον λόγο και να αποκαλύπτει το νόημα κάθε λέξης. Αυτή η αρχή διατρέχει ολόκληρο τον εσπερινό της Θεοτόκου και γίνεται η αφετηρία για το επόμενο μεγάλο μέρος της συναυλίας.

Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η ιστορική χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο Ανδρέας Ράιτσε στη διεύθυνση μας προσκαλούν τώρα να ολοκληρώσουμε αυτόν τον φανταστικό εσπερινό της Θεοτόκου, όπου η μουσική χιλίων χρόνων γίνεται ένας αδιάκοπος διάλογος ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η φυσική κορύφωση αυτής της βραδιάς είναι το Magnificat του Johann Sebastian Bach. Γραμμένο το 1723 κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του ως κάντορα στην εκκλησία του Αγίου Θωμά της Λειψίας, αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα έργα της πρώτης περίοδου του στην πόλη. Το έργο αναπτύσσεται σε 12 επιμέρους μέρη, όπου χοροδίες, άριες, ντουέτα και σύνολα διαδέχονται το ένα το άλλο με αξιοθαύμαστη ισορροπία. Σολίστ είναι η σοπράνο Marie-Louise Verneburg, η σοπράνο Patricia Nolz, η μέτζο-σοπράνο Lucille Risardot, οι τενόροι Nick Pritchard, Robert Pollers και Fokel Arndt και ο μπάσος Frederick Long.

Η μουσική διαδρομή που σχεδίασε ο Ανδρέας Ράιτσε φτάνει στο τέλος της. Η ορχήστρα Gewandhaus της Λειψίας, η ιστορική χοροδία του Αγίου Θωμά, ο οργανίστας Johannes Lang και ο Ανδρέας Ράιτσε στη διεύθυνση ολοκλήρωσαν αυτόν τον ιδιότυπο εσπερινό της Θεοτόκου, μια λειτουργία που δεν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εποχή, αλλά περιλαμβάνει όλες τις εποχές μαζί με το Magnificat του Johann Sebastian Bach. Σολίστ ήταν η σοπράνο Marie-Louise Werneburg, η σοπράνο Patricia Nolz, η μέτζο-σοπράνο Lucille Risardot, οι τενόροι Nick Pritchard, Robert Pollers και Fokel Arndt και ο μπάσος Frederick Long. Από το γρηγοριανό μέλος έως τον Μπαχ και από τον Μοντεβέρντι έως την σύγχρονη χοροδιακή δημιουργία, η εναρκτήρια συναυλία του Φεστιβάλ Μπαχ της Λειψίας αποκάλυψε ότι η μουσική ιστορία δεν είναι μια σειρά από απομονωμένα κεφάλαια, είναι ένας αδιάκοπος διάλογος όπου κάθε νέα γενιά συνομιλεί με εκείνες που προηγήθηκαν και προσθέτει τη δική της φωνή σε μια παράδοση που συνεχίζεται αδιάλειπτα εδώ και περισσότερο από μια χιλιετία. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
2: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να αρθώσω. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σκιάς όναρ άνθρωπος, γράφει ο Πίνδαρος, μείζον λυρικός ποιητής της αρχαιότητας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ποίησής του είναι οι φιλοσοφικοί στοχασμοί που δίνουν αποφθεγματική χρειά στους στίχους του. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργεί και το γνωμικό που σταχυολογούμε από τον 8ο Πυθιώνικο, τον αφιερωμένο στον Αιγινίτη Παλαιστή Αριστομένη. Επάμερη, τι δε της, τι δε ου της, σκιάς όναρ άνθρωπος. Λιγό ζωή, τι είναι κάποιος, τι δεν είναι, όνειρο μιας σκιάς ο άνθρωπος. Επάμερος είναι ο αιωλικός τύπος της λέξης εφήμερος, της μιας ημέρας, αλλά κατ' επέκταση ο παροδικός. Βραχίβιος ο άνθρωπος, λέει ο Πίνδαρος, και συμπληρώνει «σκιάς όναρ», όνειρο ενός ίσκιου. Σκιές στα ομηρικά κείμενα είναι οι νεκροί και ο συνειρμός είναι αναπόφευκτος, δημιουργώντας κάποια ερωτηματικά, τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Αν ο Πίνδαρος προεκτείνει την ομηρική σκέψη και ορίζει τον άνθρωπο ως αποτέλεσμα των ονείρων των νεκρών, πώς είναι δυνατόν να εκφράζει μία τέτοια θέση σε ένα επινίκιο άσμα, το οποίο εγκομιάζει μία αθλητική νίκη, απόρρια της αγάπης για ζωή και λάμψη. Στην προηγούμενη στροφή, μάλιστα, καταθέτει μία επίσης απεσιόδοξη, αν και αληθινή, εμπειρία ότι η χαρά των ανθρώπων υψώνεται γοργά, μα και γοργά πέφτει χάμω. Σε δεύτερη θεώρηση αυτής της πινδαρικής αντινομίας ανακαλύπτουμε μία από τις πλέον ακλόνητες πεποιθήσεις της ελληνικής αρχαιότητας που προβάλλεται με κάθε ευκαιρία. Τον έλεγχο της έπαρσης που επιφέρει η προσωπική επιτυχία ώστε να μην καταλήξει ο άνθρωπος στον όλεθρο. Είναι το γνωστό τετράπτυχο Ύβρις, Άτη, Νέμεσης, Τύσης. Αλαζονία, απώλεια κρίσης, θεία δίκη, τιμωρία. Γι' αυτό και συνεχίζοντας τον προβληματισμό του ο ποιητής, εκτιμά ότι όταν κάποιος άνθρωπος περιβάλλεται από την έγλη που χαρίζει ο Δίας, τότε λάμπει το ακτινοβόλο του φως. Μοιράζοντας την νίκη ανάμεσα στην ικανότητα του αθλητή και την θεόσταλτη αρρωγή, προφανώς ελπίζει, αν όχι στην εξάλληψη της ύβρεως, έστω στην συγκράτησή της. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Reflection, αντανάκλαση. Μια λιτή και παρόλα αυτά πολύχρωμη συνομιλία του πιάνου με την κιθάρα από τους Clemens Petz και Renko Dirks συνδυάζει ρομαντικά και μελαγχολικά στοιχεία, αναδεικνύοντας την αρμονική σύνδεξη των δύο οργάνων. Σε αυτό το καθρέφτισμα, η γαλήνια ενέργεια της βιρτουόζου της κιθάρας Κορίνας Ρεπ διατηρεί την εσωστρέφεια και καθαρότητα ενός αργόσυρτου λυρισμού για τα συναισθήματα που κυριαρχούν πέρα από την δική μας επιλογή. Rulers of the Sky.

If only my heart were wide like the sea. Αν μονάχα η καρδιά μου ήταν πλατιά σαν τη θάλασσα. Νοσταλγία και βαθιά λυρικότητα από τον Μπρούνο Μπαβότα σε μια μουσική ομολογία για τα όρια του εαυτού, για την καρδιά που δεν δύναται να είναι απέραντη και ανεξάντλητη, ικανή να αγκαλιάζει και να δέχεται τα πάντα, χωρίς να ακούει και δίχως να απαντά, όπως η θάλασσα. Και όταν η καρδιά δεν αντέχει, αναζητά καταφύγιο από κάθε ανάμνηση που επιμένει να αναδύεται. Η σύνθεση με τίτλο «Ούντερονά» στην Ινδική διάλεκτο των Ουρντού σημαίνει «μην ξετυλίγεις». Και η Ανούσκα Σανκάρ, σε συνεργασία με την Αρούζ Αφταμπ, μετατρέπουν αυτή την φράση σε εμπειρία φορτισμένη με συναισθηματική ένταση, με τον ήχο του σιτάρ κυρίαρχο, υπνοτιστικό, να υφαίνει με λεπτότητα έναν αναστεναγμό αποδοχής ενάντια στον φόβο της μνήμης. Μία ανάσα πίσω.

Σα πλασίν λετέ. Ο Ζωζέφ Μαρσάν καταγράφει έναν τόπο και μία εποχή όχι ως περιγραφή, αλλά ως υπόμνηση μίας αίσθησης, με απλότητα, διαφάνεια και χωρίς επιτίδευση. Μία επιστροφή σε έναν φαντασιακό, ήσυχο, γνώριμο χώρο της σιωπής. Σε αυτήν την ακουστική ροή η αφήγηση αποσύρεται, καθώς ο Ρότζερ Ίνορ συνεχίζει να αναζητά την ησυχία και την περισυλλογή, παραδίδοντας ερμηνευτικά στο σύνολο εγχόρδων, Scoring Berlin, τη σύνθεση με τίτλο Clearly, Διάβγεια.

Οι γυμνοπαιδιές του Έρικ Σατί αποτελούν από μόνες τους έναν ύμνο στην απλότητα και τη σιωπή. Σε αυτή τη διασκευή, η συνάντηση της δυτικής 16χορδης κιθάρας του Άντερς Μιόλιν και του ανατολικού εγχόρδου Γκους Χένγκ της Τζιγουέι δεν επιζητά τον εντυπωσιασμό. Είναι μια φυσική αναστολή του χρόνου, καθώς η μνήμη αποκτά νέα μορφή, διατηρώντας την διαχρονική της μελαγχολία ως γέφυρα χρόνων και πολιτισμών. Και κάθε γέφυρα συνιστά μια μετάβαση, έναν αποχαιρετισμό. Ο κιθαριστής Ρέγκο Ντίρκς φτιάχνει μια μουσική που ανασένει στο δικό της ρυθμό, με ακρίβεια αλλά και ελευθερία, χωρίς δραματικές εντάσεις, αλλά με ήρεμη αποδοχή, σεβασμό και συνείδηση της μεταβίβασης αυτής. Farewell.

Το τραγούδι του George Harrison της μπάντας των Beatles με τίτλο «While My Guitar Gently Weeps» δεν είναι ένα τραγούδι που τελειώνει. Είναι ένα συναισθηματικό ηχοτοπίο που συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον ακροατή ακόμα και αφού σβήσει η τελευταία νότα, καθώς μιλάει για όλα αυτά που φοβάται κανείς να παραδεχτεί. Ότι όλα όσα πονάνε σε αυτόν τον κόσμο είναι αντιληπτά, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς να κάνει γι' αυτά. Η ψήφωνος Julia Bullock, πλαισιωμένη από το μουσικό σύνολο New York Festival of Song, μεταμορφώνει το τραγούδι σε εξομολόγηση δίχως λύτρωση. Τραγουδά για την αποτυχία της ανθρώπινης κατανόησης και το παράλογο της αποξένωσης, ακόμα και μέσα στην εγκύτητα. Καταδεικνύει μια βαθιά, θυμική, πνευματική ρογμή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, όπου στον λιγμό της μια κιθάρα συντονίζεται και απαλά θρηνεί, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούσαμε χθες ένα έργο γραμμένο, αφιερωμένο, μάλλον εμπνευσμένο από τους πίνακες του Γκόγια, τα Ορομάκια του Άγγλου συνθέτη Holt, Simon Holt. Και σήμερα ξεκινάμε πάλι με ένα έργο το οποίο είναι εμπνευσμένο και σχετίζεται με τον Γκόγια, ίσως όχι τόσο άμεσα όσο εκείνη η σκηνή της ταυρομαχίας με το θάνατο του ταυρομάχου όπως το χθεσινό μας έργο, όμως πιο πολύ σε ύφος, όπως ο νεοκλασικισμός του Γκόγια στα εικαστικά, έτσι και ο Χάνα, ο Μωρίς ο Χάνα στη μουσική χρησιμοποιεί, επιστρέφει στις κλασικές φόρμες, αλλάζοντάς τες τόσο ώστε να είναι αναγνωρίσιμες μα και νέες, φρέσκες, με αυτές τις έντονες στίξεις και το λεγόμενο, εκείνο το λεγόμενο σαΐτα, το βέλος. Έτσι λοιπόν πειράζει την κλασική σαραμπάντα.

Ο αργός μπαροκόρος λοιπόν, αυτή η κλασική φόρμα, στα χέρια εδώ του Μωρίς Οάνα. Και μία σκάλα στηριγμένη στη γη, φθάνοντας έως τον ουρανό. Πάνω της ανέβαιναν και κατέβαιναν άγγελοι, κουρασμένες γυναίκες με φθηνό μαχηγιάς, μεθυσμένοι άντρες κρατώντας την κουπαστή και βρίζοντας, παιδάκια με ξέφρενα γέλια το βράδυ, αδύνατες σιλουέτες και πλεγμένα αρώματα υπέροχα και ερωτικά. Και εκεί γύρω στο ξημέρωμα ένας άνδρας ρακένδυτος που μιλά και χαϊδεύει ένα δέσποτο γατάκι. «Θα ευλογήσω και εσένα, θα σου χαρίσω τη γη που τώρα βρίσκεσαι».

Η κλίμακα λοιπόν του Ιακώβ στη Βράχη, όπως ακούσατε. Και θα παραμείνουμε στην Αμερική. Ένα συμφωνικό έργο επίσης του ενός επίσης Αμερικανού συνθέτη, Aaron Copland. Μια ανάθεση του 62 από τον Leonard Bernstein και μια στροφή του συνθέτη, δυστυχώς για τους παραβρισκόμενους εκεί στο Lincoln Center λοιπόν, μια στροφή του συνθέτη από την λαϊκή εντός πολλών εισαγωγικών δημιουργία, από το Salon Mexico και Lincoln Portrait και Appalachian Spring, που είναι και το αριστούργημα εκείνης εποχής. Τέλος πάντων όμως μια departure, για να χρησιμοποιήσουμε τον αμερικανό όρο, από τον αμερικανικό όρο, από την εύκολη μουσική, και επιστροφή στην ευρωπαϊκή, αν θέλετε, μουσική διαφωνία. Και το πρώτο εδώ λοιπόν, 12-αυθονγκικό ορχιστρικό έργο του Copland, φανταστείτε τώρα στο Lincoln Center, Kennedy μετά τη συζύγου, με διάθεση εορταστική, και περιμένοντας να ακούσουν μελωδική αμερικανική μουσική, και σε συνδυασμό μάλιστα με την μη ικανοποιητική και υπερβολική κατά τους περισσότερους ανάγνωστο έργο από τον Bernstein. Πόσο καλά θα μπορούσε λοιπόν να πάει το πράγμα.

connotations λοιπόν, τα συνυποδηλούμενα αν θέλετε, όποια και αν είναι αυτά, του Aaron Copland. Ο Αμερικανός συνθέτης συναντήθηκε αρκετές φορές και με τον Δημήτρη Σωστακόβιτς από το 49 στη Νέα Υόρκη, το 60 στη Μόσχα. Όταν σκέφτεται κανείς που έχει ακούσει κάποια ποσότητα μουσικής του Δημήτρη, όταν λοιπόν τον σκέφτεται τον Ρώσο συνθέτη, τον Σοβιετικό συνθέτη, δεν σκέφτεται τόσο την Jazz Suite ή το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, μα εκείνα τα εκπληκτικά κουαρτέτα και κάποιες από τις συμφωνίες εν ολίγης, τον διπολικό μουσικό χαρακτήρα γεμάτο τρομερές εντάσεις και αντιθέσεις. Σήμερα όμως, οδεύοντας τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας, θα ακούσουμε μια άλλη μουσική, ένα άλλο πρόσωπο του Δημήτρη, το πρόσωπο του ρομαντικού Ρώσου παλιωμοδίτη. Και επίσης εδώ, σε αυτά τα πέντε κομμάτια, παρεμβάλλεται και το χέρι ενός ακόμα συνθέτη από το Τουρκμενιστάν, του Λεβόν Ατοβμιάν, ο οποίος διασκέπασε αυτή τη μουσική. Έτσι λοιπόν, φίλοι, οδεύουμε προς το φινάλε. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Γαβρίλη Ρεμούνδος για το τρίτο, να είστε καλά.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Δοκιμάζουμε τη μουσική, το παράγωγο ενός αρχιμουσικού από την Νότια Αφρική. Είναι ο εκπληκτικός Ντίζου Πλάτιες, κάποτε μέλος των θρυλικών Αμαπόντο, που ήταν και από τα αγαπημένα συγκροτήματα του Νέλσον Μαντέλα. Ο Ντίζου Πλατίες έχει κάνει τεράστια και κάνει τεράστια έρευνα στον επανασχεδιασμό για σύγχρονα βέβαια μέρη τα οποία θα εμφανιστούν η μουσική από την Νότια Αφρική, για αυτά τα περίεργα έτσι όργανα τα οποία έρχονται από την νότια πλευρά της Αφρικανικής Υπήρου. Εδώ ακούσαμε το African Refugee από το άλμπουμ Ibuyambo. Υπολογίζεται ότι πάντα η φαντασία και η ευρηματικότητα των νότιο αφρικανών μουσικών είναι τεράστια. Εδώ πέρα χρησιμοποιούν πλαστικές ή λαστιχένιες, για την ακρίβεια μπότες, και δημιουργούν μουσική. Ένα αυτοσχέδιο σχήμα το οποίο μπορεί να προκύψει και μέσα στην εργασία. Και θα μου πείτε, ποια εργασία είναι αυτή που έχει στις μπότες στις λαστιχένιες? Είναι στις στοές μέσα των ορυχείων του χρυσού. Εκεί συνήθως υπάρχουν και λασπόνερα για να λειτουργήσουν τα τρυπάνια. Για να γίνει εξόρυξη χρυσού χρειάζεται τεράστια ποσότητα νερού και άλλα χημικά βέβαια τα οποία βγάζουν μέσα, και τα οποία κανονικά θα ήταν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο απαγορευμένα να τα εισπνέουν οι εργάτες, αλλά εκεί δεν τρέχει και τίποτα. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα κλασικά κομμάτια, αγαπημένα παρακαλώ, όπως είπα και νωρίτερα, του Νέλσον Μαντέλα. We had you, Jessen. Με προφορά ίσως άσχημη από την πλευρά μου, γιατί είναι Dutch, είναι Ολλανδικά. Africans. Με τους Αμαπόντο.

The Head, you guess, eh? Ερωτηματικό από τους Αμαπόντο. Και όπως είπα νωρίτερα, τον αρχιμουσικό Ντίζου Πλάτιες. Όταν είχε έρθει ο Νέλσον Μαντέλα στην επίσκεψη στην Αθήνα πριν αρκετά χρόνια, μου είχε γίνει πρόταση να παίξω μουσική προς τιμήν του νοτιοαφρικανού ηγέτη. Το ελάθηκα βέβαια, γιατί δεν περίμενα τέτοια πρόσκληση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Πράγμα το οποίο έγινε, και διάλεξα αυτό ακριβώς το κομμάτι να του παρουσιάσω την ώρα που είχε μπει μέσα και κάθισε στην καρέκλα του. Χαμηλά λοιπόν σήκωσα το ποντεσιόμετρο και άρχισε να παίζει αυτό το κομμάτι. Άρχισε να ψάχνει με την ευρηματική του ματιά, αν και φαινόταν κουρασμένος αυτήν την ηλικία που είχε έρθει, όπου κάποια στιγμή εντόπισε μια drums, κάποιες κιθάρες, τα ηχητικά. Οπότε κάποια στιγμή του σήκωσα τη γροθιά όταν έπαιζε αυτό το κομμάτι και μου σήκωσε, ανταποκρίθηκε, μου σήκωσε το χέρι με τη γροθιά, σαν να μου λέει κατάλαβα ότι έρχεται από εκεί πέρα αυτός ο ήχος. Ντίζου Πλάτιες, Spirit of Mandilla. Στη συνέχεια παρέα με τον παραγωγό Gideon Murray.

το όργανο που ακούγεται στο βάθος είναι ο πρόγονος του μπερυμπάου, του βραζιλιάνικου, του αμερικάνικου. Φυσικά, οι σκλάβοι οι οποίοι ήρθαν δια της βίας με τους Πορτογάλους και τους Ισπανούς από την Αφρικανική Ήπειρο στην Αμερική, την Νότια, μπορεί να μην είχαν την πολυτέλεια να πακετάρουν μέσα τα όργανα τα αγαπημένα που παίζανε στη φυλή τους, αλλά η μνήμη είναι ισχυρότερη από όλα. Πλάσανε λοιπόν αυτό το όργανο, το οποίο παραμένει βέβαια καταπληκτικό, για σολίστες Βραζιλιάνους, τον μπερυμπάο. Εδώ όμως πάμε στη Ουαγκαντούγκου, πρωτεύουσα την Μπουρκίνα Φάσο, η οποία δεν υπερβαίνει σε πληθυσμό το 1 εκατομμύριο. Πληθυσμιακά η Μπουρκίνα Φάσο μοιάζει λίγο με την Ελλάδα. Αλλά μου είχε πει κάποιος από εκεί πέρα ότι θεωρούν ότι είναι πιο πολιτισμένο να είναι 1 εκατομμύριο παρά 4.

Είχαμε από τη Μαρίμπα, την Αφρικανική, της Νότιας Αφρικής, όπως παρουσιάσαμε πριν λίγη ώρα. Και φτάσαμε στην Ουαγκαντούγκου, η οποία έπανε πρωτεύουσα της Μπουρκίνα Φάσο. Αν και αυτή η ηχογράφηση είναι πιαμένη στο Λονδίνο, δεν κάνω λάθος. Το συγκρότημα ονομάζεται Le Frère Koulibaly, η αδελφή Koulibaly. Μπορώ το κομμάτι. Και εδώ παρουσιάζουν όχι την αφρικανική μαρίμπα, αλλά το όργανο το αυθεντικό. Είναι το μπάλαφον. Ξύλινη μαρίμπα δηλαδή, με κομμάτια ξύλου που είναι διάφορες νότες. Είναι ο πρόγονος της μαρίμπας. Αυτή που γνώσανε βέβαια οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί και τη βάλανε ακόμα και στις κλασικές ορχήστρες τους. Εδώ πάμε ακόμα να γνωρίσουμε ένα θρύλο. Μίκι Ντόιε, από το Όσλο. Ο οποίος έπαιζε κρουστά σε μια μεγάλη ορχήστρα από την Γκάμπια. Φτάσανε λοιπόν μουσικοχορευτικό θέαμα να παρουσιάζουν στο Όσλο και η μουσική, η οποία ήταν μέσα στην αίθουσα, καταλάβανε ότι ο άνθρωπος που έπαιζε κρουστά ήταν εξαιρετικός. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Μετά από λίγο καιρό έμεινε μόνιμα στο Όσλο Μίκι Ντόιε. Και εδώ είναι η ορχήστρα του. Και μετά ακολούθησε και συμβόλαιο με την γερμανική ECM.

Ρονγκάκε. Από το άλμπουμ Τζόκο του Μίκι Εντόε, ο οποίος είναι γεννημένος δεκαετία του 40, είναι μεγάλος ηλικία, από το Μπαντζούλ της Γκάμπια, ο οποίος βρήκε το μουσικό του δρόμο αναπάντεχα. Και αυτό συμβαίνει με αρκετούς Αφρικανούς οι οποίοι έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο

και ξαφνικά τυχαίνει να δείξουν τις ικανότητές τους σε ένα όργανο. Π.χ. εδώ πέρα, παραδείγματος χάρη, τα κρουστά. Οι μουσικοί, οι οποίοι παρευρίσκονταν βέβαια στο κονσέρτο, καταλάβαν ότι πρόκειται για ένα τρομερό ταλέντο. Και έτσι του κάναν αυτή την πρόσκληση, η οποία οδήγησε βέβαια σε αυτό το δίσκο και σε συμβόλαια και σε εμφανίσεις με τρομερά μεγάλους μουσικούς της jazz. Είναι αυτό που προσβεύει λίγο και η εκπομπή στο βάθος, ότι μπορεί να μην έχει περάσει ο μουσικός, ο Αφρικανός, την πόρτα ενός οδείου, όπως εμείς το ξέρουμε το οδείο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά η πειραματική προσέγγιση που έχει κάνει είναι τεράστια και γι' αυτό προχωρούν με το δικό τους τρόπο. Στη συνέχεια παρουσιάζω εγώ ένα σχήμα το οποίο το άκουσα το 76 σαν φοιτητής στη Σκανδιναβία. Σουηδή μουσική, η οποία διαθέταν βέβαια ένα εκπληκτικό, επίσης στα κρουστά, αφρικανό μουσικό. Με το σχήμα το φοβερό Καμπνεκάισε, που είναι η υψηλότερη κορφή της σουηδικής γης.

Η χρονιά ήταν το 1976. Ο Μιλόν εμβρόντιτος σε ένα κονσέρτο με ένα σχήμα του Σκαμπνεκάισε που δεν ήξερα απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα απίστευτο μπόλιασμα στη μνήμη και στις αισθήσεις από ένα σουηδικό συγκρότημα το οποίο έδρευε βασικά η μουσική τους που αλλού στην Αφρική. Έμαθα αργότερα βέβαια από τον αρχηγό του σχήματος, ο οποίος είναι θρύλος στη σουηδική μουσική, είναι ο Κένι Χόκανσον, ο οποίος συνεχίζει παρακαλώ και με αυτό το σχήμα τα κονσέρμπα και αυτό το καλοκαίρι ακόμα. Ο Χασάν, ο μαροκινός περκασιονίστας, συνάντησε κάποιο Αφρικανό με το όνομα Μπα. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί και ξαφνικά ο Μπα βρέθηκε να παίζει αυτό το κομμάτι και το τζέμπε. Το κρουστό του, το οποίο ο Κένι Χόκανσον του είχε κάνει πρόσκληση να έρθει μαζί με το σχήμα του να παίξουν σε διάφορα κονσέρτα και μετά να ηχογραφήσουν σε στούντιο. Μπουνσέ να μπουνσέ από το Φως στην Αφρική, News from Africa του 1976. Οι Καμπνεκάισε συνεχίζουν βέβαια τα κονσέρτα και σχηματίζουν καινούριες πορείες με όλα αυτά τα μπολιάσματα τα οποία συναντούν σε διάφορα μέρη του πλανήτη ή τα συναντούν δισκογραφικά ίδια. Ανεβαίνουμε προς το Μαρόκο. Σίμο Λαγνάουι. Εδώ μιλάμε για Γνάουα, το μουσικό παραδοσιακό ίδιο του Μαρόκο.

Και πίσω από τα βιολιά ακούμε το χαρακτηριστικό ύφο και στυλ και ήχο του γκίμπρι, γκάμπρι. Είναι ένα όργανο που μοιάζει σαν κιθαροειδές, που αντί για ξύλο βέβαια το ηχείο έχει δέρμα και το οποίο μοιάζει σαν ήχος από μπάσο, ο οποίος συνδυάζεται με το κρακέμπ, τις καστανιέτες που παίζουν 2, 3 και 4 μουσική. Το είδος της γκνάουα δεν προέκυψε και δεν γεννήθηκε έτσι αυτοφιές από μουσικούς εκεί της περιοχής, γύρω από τον Άτλαντα, αλλά ήρθε παρέα με τους σκλάβους, με τις φυλές φουλάνι, μπαμπαρά και χάουσα. Ξέρετε, όταν τους φυλακίζανε και τους εχμαλωτίζανε τους σκλάβους, δεν πήγαιναν στο πλησιέστερο λιμάνι. Η πορεία μέσα στην Αφρικανική Ήπειρο μπορεί να ήταν εκατοντάδες ή και ακόμα φορά χιλιάδες χιλιόμετρα, μέχρι να φτάσουν στα λιμάνια για να τους βάλουν μέσα κακήν κακός στα πλοία για να φύγουν για τις νέες πατρίδες αναγκαστικές για αυτούς. Μιλάμε για ξεριζώμα. Συνέχεια με Μπούμπα Μπατζιέ Κουγιάτε. Και τον Μίχαλ Γκοζίνσκι.

Μπούμπα Μπατζιέ Κουγιατέ στο Κόρα, η αφρικανική άρπα της Δυτικής Αφρικής για την ακρίβεια, και ο Μίχαλ Γκουζίνσκι, απόφυτος του Φρέντρικ Σοπέν Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, συνθέτης, καθηγητής, σολίστας και συμμετέχουν σε μεγάλες ορχήστρες στην πατρίδα του, την Πολωνία. Τώρα πάμε στον Μπάου Σισόκο με τον Μόλα Σίλα στα εκπληκτικά.

Ο ένας γκριό, βασιλική οικογένεια και καταγωγή, παίκτης του Κόρα, Μπάο Σισόκο ονομάζεται, Μολασίλα, από τη Σενεγαλική αυτός, και στο βιολί ο Βέλγος Βότερ Βαντενάμπελε. Το εκπληκτικό άλμπουμ Ταμάλ. Και πάμε τώρα σε αλλαγή σκηνής. Παβέλ Μιλιάκοφ με τον Μπέντικ Κίσκε.

Εβιχοί πειραματιστές Παβέλ Μιλιάκοφ και Μπέντιγκ Γκίσκε. Κομμάτι χωρίς τίτλο νούμερο 2 από το ομώνυμο άλμπουμ φέρει τα ονόματά τους Μιλιάκοφ και Γκίσκε. Και τώρα πάμε στο Παρίσι για τον Πιέρ Σματζιά. Καταβολές Βόρειο-Αφρικανική Ήπειρος και περιοχή. Στο Παρίσι έσμιξε με την ηλεκτρονική φρουρά της προηγούμενης δεκαετίας και παρουσιάζει πάντα αξιόλογα άλμπουμ. Ακούμε τον τίτλο «Tendre».

από το υπέροχο άλμπουμ του Jean-Pierre Smadja, «Is Magic», την ισιακής καταγωγής, Παριζιάνος εδώ και πολλά χρόνια. Τον ακούσαμε στον τίτλο «Tendre», παρέα με τον τρομπετίστα Eric Truffaz. Και από αυτούς τους κυρίους, τον Jean-Pierre Smadja και τον Eric Truffaz, Ελβετός, πάμε στο Vincent Segal, κοντραμπασίστα και τσελίστα, ο οποίος θα παρουσιάσει το Bump on the Head από το T-Bone Guarnerius album.

bump on the head. Vincent Segal, τσελίστας, κοντραμπασίστας, το άλμπουμ T-Bone Guarnerius. Και τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Πάμε στο Λονδίνο να γνωρίσουμε την παρέα The Heliocentrics, οι οποίοι βέβαια εκ τίτλου μπορούν να κάνουν τον τίτλο και μπορούν να καταλάβουμε ότι ήταν μεγάλοι σε φίλοι της μουσικής του Sun Ra. Ηλιοκεντρική. Το γκρουπ χτισμένο γύρω από τον κρουστό ντράμερ και παραγωγό Malcolm Cato, τον μπασίστα Jake Ferguson, τον κιθαρίστα Adrian Owusu και τον πολυοργανίστα Jack Iglesias. Ακούμε το Sirius B. Αυτός είναι ο τίτλος.

σχήμα ηλιοκεντρική, heliocentrics. Το κομμάτι Sirius B. Από τον ντεμπούτο του σχήματος το 2007, Out There. Και Out There υπάρχει βέβαια Fela Kuti από την Ιγυρία, Φενικόλα Κούτι. Και το κλασικό drum steel, ένας ρυθμός ο οποίος επηρέασε όχι δεκάδες, όχι εκατοντάδες, χιλιάδες δίσκους τα τελευταία 20 χρόνια, 30. Ο μοναδικός ρυθμός του αξέχαστου Tony Allen. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Προσέχετε τους εαυτούς σας, πάντα λέω, αλλά συνεχίζω και λέω και τους άλλους λιγάκι.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του τρίτου από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική ενός από τους σημαντικότερους βιολονίστες που πέρασαν από την ιστορία της μουσικής, ενός μουσικού ο οποίος ήταν διάσημος για την εκφραστικότητα των εκτελέσεών του και τον χαρακτηριστικό ήχο που αναγνωριζόταν αμέσως ως δικός του. Ο Fritz Kreisler είχε γεννηθεί στην Αυστρία, αλλά έζησε πολλά χρόνια της ζωής του στις Ηνωμένες Πολιτείες και έγινε Αμερικανός πολίτης. Ακούμε μία από τις γνωστότερες συνθέσεις του, το ρετσιτατίβο και σκέρτσο για σόλο βιολί, έργο 6.

Η βιολονίστα Φανί Κλαμαζιγάν ερμήνευσε το ρετσιτατίβο και σκέρτσο για σόλο βιολί, έργο 6 του Fritz Kreisler. Οι περισσότεροι την γνωρίζουν σαν την πρώτη κυρία της εσθονικής μουσικής. Η Έστερ Μάγκη έχει συνθέσει πληθώρα έργων μουσικής δωματίου, φωνητικής μουσικής, συμφωνικής και μεγάλος αριθμός συνθέσεών της εμπνέεται από την παραδοσιακή μουσική της Εσθονίας. Κάτι που συμβαίνει και στο κομμάτι που θα ακούσουμε, όπως φανερώνει και ο τίτλος του «Βουκολικό».

η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Εσθονίας υπό τη διεύθυνση του Άρβο Βόλμερ ερμήνευσε το «Βουκολικό» που έγραψε το 1988 η Έστερ Μάγκη. Φραντς Λίστ για τη συνέχεια και Βάλντες Ράουσεν. Από τις δύο σπουδές, αριθμός καταλόγου 145, ερμηνεύει η πιανίστα Λάνα Γκέντς.

Η πιανίστα Λάνα Γκέντς ερμήνευσε το κομμάτι «Waldes Rauschen» από τις δύο σπουδές αριθμός καταλόγου 145 του Franz Liszt. Το δάσος κυριαρχεί και στη σύνθεση που ακολουθεί. «Σιωπηλά δάση», το έργο του Αντωνίν Τβόρζα, 45, του Franz Liszt. Το δάσος κυριαρχεί και στη σύνθεση που ακολουθεί. «Σιωπηλά δάση», το έργο του

Η τσελίστα Σόνα Ρόλστον μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Έντμοντον που διεύθυνε ο Ούρι Μάγερ ερμήνευσαν τη σύνθεση «Σιωπηλά δάση» του Αντωνίν Ντβόρζακ. Και συνεχίζουμε με μια ηχογράφηση του 1998 με τους BBC Singers να ερμηνεύουν υπό τη διεύθυνση του Μπο Χόλτεν έναν χοροδιακό χορό του Μάικλ Τίπετ.

ακούσαμε τους BBC Singers υπό τη διεύθυνση του Bo Holten σε έναν χοροδιακό χορό του Michael Tippett. Εκτός από την διάσημη τρίλια του Διαβόλου, οι περισσότερες συνθέσεις του Giuseppe Tartini δεν παρουσιάζονται συχνά στις συναυλιακές αίθουσες, εκτός βέβαια από κάποιες αξιοσημείωτες μεταγραφές για πνευστά. Ένα παράδειγμα είναι και το κοντσέρτο «Σε ρε μίζωνα» για τρομπέτα που θα ακούσουμε τώρα από τον τρομπετίστα Στάνκο Άρνολντ και το σύνολο σολίστες της Σλοβενίας που διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

το σύνολο σολίστες της Σλοβενίας υπό τη διεύθυνση του Μάρκο Μούνιχ ερμήνευσε το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα για τρομπέτα του Τζουζέπε Ταρτίνι. Από τα αριστουργηματικά χρόνια προσκυνήματος του Φραντς Λίστ και συγκεκριμένα την δεύτερη συλλογή που τιτλοφορείται «Ιταλία» είναι το κομμάτι που ακολουθεί. Η συλλογή αποτελείται από 7 κομμάτια με άμεσες αναφορές στην αναγέννηση και ειδικότερα σε πίνακες του Ραφαήλ, του Μιχαήλ Αγγέλου, σε ερωτικά σονέτα του Πετράρχη και σε στίχους του Ουγκό εμπνευσμένους από τον Δάντη.

Ακούσαμε τη σονάτα του Δάντη, Φαντασία Κουαζί Σονάτα του Φραντς Λίστ, από τα χρόνια προσκυνήματος, δεύτερος χρόνος, Ιταλία. Ερμήνευσε ο Βούλγαρο-Γάλλος πιανίστας Γιούρι Μπούκοφ, ο πρώτος Ευρωπαίος πιανίστας που έκανε περιοδία στην Κίνα. Γιώχαν Μπατίστ Βαν Χάλ για τη συνέχεια και κοντσέρτο για δύο φαγκότα και ορχήστρα. Φαγκότο παίζουν οι Κιμ Βόκερ και Σάρα Βόρνερ Βίκ και τη συμφωνική ορχήστρα του Τρόνχαϊμ διευθύνει ο Άρβιντ Έγκεγκόρντ.

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Τρόνχαϊμ υπό τη διεύθυνση του Άρβιτ Έγκεγκορτ ερμήνευσε το κοντσέρτο για δύο φαγκώτα και ορχήστρα του Τσέχου συνθέτη Γιώχαν Μπατίστ Βανχάλ. Τραγούδι για ένα γεράκι ονομάζεται το συμφωνικό ποίημα έργο 18 που συνέθεσε το 1906 ο Πολωνός συνθέτης Γκρζέγκορς Φίτελμπεργκ. Το ερμηνεύει τώρα η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στανισλάβη Σλότσκι. Της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στανισλάβη Σλότσκι.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στάισλαβι Σλότσκι ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα με τίτλο «Τραγούδι για ένα γεράκι», έργο 18 του Γκρζέγκορς Φίτελμπεργκ. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το κουιντέτο με πιάνο σε Σι Ελλάσσο, ένα έργο 40 της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Ζάγκρεπ και η πιανίστα Ιντα Γκάμουλιν.

0: το κουαρτέτο Ζάγκρεμπ και η πιανίστα Ίντα Γκάμουλιν ερμήνευσαν το κουιντέτο με πιάνο σε Σι Ελάσσονα, έργο 40 της Ντόρα Πεγιάτσεβιτς. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Και μόνο η διάρκειά της θα αρκούσε για να τοποθετήσει την ηρωική σε περίοπτη θέση μέσα στην ιστορία της εξέλιξης των ιδεών. Αυτό σε συνδυασμό με τις τολμηρές αρμονικές εφαρμογές, τις νεωτεριστικές δομές των μερών αλλά και τη σχέση της συμφωνίας με τον Απολλώνα.